0: Ο πιανίστας Enrico Pace, η βιολονίστα Elise Montes, οι βιολίστες Lars Anders Tomter και Johannes Gustafsson, ο τσελίστας Ernst Simon Glaser και η Katrin Oingurt στο κοντραμπάσο ερμήνευσαν το σεξτέτο για πιάνο και έγχορδα σε ρε μίζωνα έργο 110 του Felix Mendelssohn. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Τρεις συμφωνίες του Ludwig van Beethoven θα μας κρατήσουν συντροφιά στο δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο. Οι τρεις πρώτες του σπουδαίου συνθέτη που ερμηνεύει η κρατική ορχήστρα της Δρέσδης υπό τη διεύθυνση του Christian Tillemann. 4 χρόνια χρειάστηκαν για να ολοκληρώσει την πρώτη του συμφωνική απόπειρα ο Ludwig van Beethoven, αυτό το έργο που επεδίωξε και βρήκε τελικά την ισορροπία μεταξύ του κλασικού συμφωνικού στυλ των τελευταίων έργων του Mozart και του Haydn και της πιο μοντέρνας ορχιστρικής γλώσσας του πρώιμου συμφωνικού 19ου αιώνα, του οποίου ο πρωτοπόρος ήταν ο ίδιος ο Beethoven. Την πρώτη συμφωνία σε ντο μίζωνα, έργο 21, του Ludwig van Beethoven ερμηνεύει η κρατική ορχήστρα της Δρέσδης υπό τη διεύθυνση του Christian Tillemann.

Ακούσαμε την πρώτη συμφωνική απόπειρα, την πρώτη συμφωνία σε ντο μίζωνα, έργο 21 του Ludwig van Beethoven. Η ορχήστρα που ερμήνευσε ήταν η κρατική ορχήστρα της Dresdens υπό τη διεύθυνση του Christian Tilleman. Το επόμενο έργο αυτής της συναυλίας είναι η δεύτερη συμφωνία σε ρε μίζωνα, έργο 36 και πάλι του Ludwig van Beethoven, που συνετέθη μεταξύ του 1801 και 1802. Η δεύτερη συμφωνία έκανε πρεμιέρα στο θέατρο της Βιέννης στις 5 Απριλίου του 1803 και ο Μπετόβεν βρισκόταν στο πόντιουμ. Στην ίδια συναυλία έκαναν πρεμιέρα και το τρίτο κοντσέρτο για πιάνο, καθώς και το ορατόριο «Ο Χριστός στο όρος των ελαιών». Είναι από τα τελευταία έργα της επωνομαζόμενης πρώιμης περίοδου του Μπετόβεν και το ερμηνεύει τώρα η κρατική ορχήστρα της Δρέσδης υπό τη διεύθυνση του Christian Tilleman.

η κρατική ορχήστρα της Δρέσδης υπό τη διεύθυνση του Christian Tilleman ερμήνευσε την δεύτερη συμφωνία σε ρε μίζωνα έργο 36 του Ludwig van Beethoven και αφού ακούσαμε τις δύο πρώτες, με ένα από τα σπουδαιότερα έργα του Beethoven θα τελειώσει αυτή η συναυλία. Με την τρίτη συμφωνία, σε μη ύφεση μίζωνα, έργο 55, γνωστή και ως ηρωική συμφωνία, τη συμφωνία που σηματοδοτεί την μεσαία δημιουργική περίοδο του συνθέτη.

0: Αυτή ήταν η τρίτη συμφωνία σε μη ύφεση μείζωνα έργο 55, η συμφωνία που αρχικά ήταν αφιερωμένη στον Ναπολέοντα, ωστόσο αργότερα ο Λούντουιχ φαν Μπετόβεν απέσυρε την αφιέρωση αυτή. Τη συμφωνία ερμήνευσε η κρατική ορχήστρα της Δρέσδης υπό τη διεύθυνση του Κρίστιαν Τίλεμαν. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Η τολμηρή δομή στις συνθέσεις του Γιάν Μαζέλενκα, η πλούσια αντιστοιχτική αρμονία και οι ποικίλες μουσικές ιδέες του, επηρεασμένες από την λαϊκή μουσική της πατρίδας του, ήταν μερικά από τα χαρακτηριστικά της μουσικής του Τσέχου συνθέτη. Η αλήθεια είναι ότι παρότι πρόκειται για το σημαντικότερο Τσέχο συνθέτη του Μπαρόκ, το όνομά του δεν είναι ακόμα ευρέως γνωστό. Και γι' αυτό υπάρχει μάλλον εξήγηση, καθώς μετά το θάνατό του το 1745, το σύνολο του έργου του πέρασε στην κατοχή της έως τότε προστάτη δάστου, αρχιδούκισσας Μαρίας Ιωσήφινας της Αυστρίας, και κλειδώθηκε ως πολύτιμο απόκτημα μαζί με άλλα τη μαλφή της Αυστριακής Αυλής, καταλήγοντας στο αρχείο της Δρέσδης. Η εκ νέου ανακάλυψη του έργου του έγινε χάρη στον Μπέτριχ Σμέτανα, που βρήκε στη Δρέσδη έργα του Ζελένκα, τα μελέτησε και μετέγραψε ορισμένα μουσικά θέματα, τα οποία πρωτοπαρουσίασε στην Πράγα το 1863. Μία από τις τρεις λειτουργίες του Ζελένκα ακούμε τώρα, την Μίσα Dei Filii, αριθμός καταλόγου 20.

Η σοπράνο Μαρτίνα Γιάνκοβα, η κοντράλτο Βίμπκε Λίμκουλ, ο τενόρος Κρίστιαν Άνταμ Ξεσόβιακ και ο μπάσος Φέληξ Ρούμφ, μαζί με τη χοροδία δωματίου της Δρέσδης και την μπαρόκ ορχήστρα του Βρότσλαβ υπό τη διεύθυνση του Βάτσλαβ Λούξ, ερμήνευσαν την Μίσα Ντεϊ Φίλιοι του Γιάντης Μας Ζελένκα. Και συνεχίζουμε με το σκέρτσο για πνευστά του Φράνκο Πάρατς, που ερμηνεύει το κουίντετο πνευστών του Ζάγκρεπ.

ακούσαμε το σκέρτσο για πνευστά του Φράνκο Πάρατ που ερμήνευσε το κουιντέτο πνευστών του Ζάγκρεπ. Ντομένικο Σκαρλάτι για τη συνέχεια και σονάτα σε Σι Ελάσσονα αριθμός καταλόγου 87. Ανδρέας Τάιερ στο τσέμπαλο.

Ο τσιμπαλίστας Ανδρέας Στάιερ ερμήνευσε τη σονάτα σε Σι Ελάσσονα αριθμός καταλόγου 87 του Ντομένικο Σκαρλάτη. Ο Γιούχαν Νέπομουκ Χούμελ, που έζησε την ίδια εποχή με τον Μπετόβεν, υπήρξε εξαιρετικός πιανίστας με προχωρημένη τεχνική για την εποχή του. Η κύρια εργογραφία του είναι για πιάνο, αλλά εμείς τώρα θα ακούσουμε το κοντσέρτο του για τρομπέτα σε μη ύφεση μίζωνα που ερμηνεύει ο τρομπετίστας Όντιν Χάγκεν μαζί με την ορχήστρα της νορβηγικής ραδιοφωνίας που διευθύνει ο Per Christian Skalstad.

Η ορχήστρα της νορβηγικής ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Per Christian Skalstad ερμήνευσε το κονσέρτο για τρομπέτα σε μη ύφεση μείζωνα του Johann Nepomuk Hummel. Σολίστ ήταν ο τρομπετίστας Odin Hagen. Ο Λεονάρντο Ντε Λορέντζο ήταν Ιταλός δεξιοτέχνης φλαουτίστας που έφυγε για τις Ηνωμένες Πολιτείες στα 16 του χρόνια. Επέστρεψε στην Ιταλία, περιόδευσε στην Γερμανία, την Αγγλία και την Νότιο Αφρική και τελικά εγκαταστάθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και έγινε πρώτο φλάουτο στη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης. Ακούμε το Capriccio Brillante για τρία φλάουτα, έργο 31 του Λεονάρντο Ντε Λορέντζο, που ερμηνεύει ο φλαουτίστας Βλαντισλάβ Μπρούνερ μαζί με τους γιους του Γιουράι και Μίλαν.

Ακούσαμε το Capriccio Brillante για τρία φλάουτα έργο 31 που ερμήνευσε ο φλαουτίστας Βλαντισλάβ Μπρούνερ μαζί με τους γιους του Γιουράι και Μίλαν. Και συνεχίζουμε με μία μπαλάντα για φλάουτο και ορχήστρα του Καρλ Ράινεκε, μαθητή του Μέντελσον και του Σούμαν. Σολίστ είναι ο Ματέι Ζουπάν και τη συμφωνική ορχήστρα της σλοβενικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης διευθύνει ο Νταβίντ Βιλιέ.

ο φλαουτίστας Ματέι Ζουπάν και η συμφωνική ορχήστρα της Σλοβενικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης υπό τη διεύθυνση του Νταβίντ Βιλιέ ερμήνευσε την μπαλάντα για φλάουτο και ορχήστρα του Καρλ Ράινικε. Και πηγαίνουμε στην Πολωνία για να ακούσουμε μουσική του Αλεξάντερ Ζαζίτσκι, που διέπρεψε στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Σπούδασε στο Βερολίνο και το Παρίσι και τελικά εγκαταστάθηκε στη Βαρσοβία, όπου και έγινε διευθυντής του Μουσικού Ινστιτούτου της πόλης. Ακούμε τη μαζούρκα σε σολ μίζωνα του Ζαζίτσκι, που ερμηνεύει η βιολονίστα Μόνικα Γιαρέτσκα και η πιανίστα Κριστίνα Μακόβσκα.

0: Ακούσαμε τη μαζούρκα σε σολ μίζωνα του Αλεξάνδερ Ζαζίτσκι που ερμήνευσαν η βιολονίστα Μόνικα Γιαρέτσκα και η πιανίστα Κριστίνα Μακόβσκα. Αυτό ήταν και το τελευταίο μουσικό κομμάτι του σημερινού μας νοτούρνου. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, καλή σας μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ανσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Εγνατία Οδός. Ένα ατέρμονο μουσικό ταξίδι από την Ανατολή στη Δύση, από τη Νέα στην Παλαιά Ρώμη και πάλι πίσω. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γεώργιος Ντόβολος.

Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλή σας μέρα. Η σημερινή Εγνατία Οδός θα κάνει μια ιδιαίτερη στάση εκεί στα βορειοδυτικά της Ελλάδας, στην Ήπειρο, για να συναντήσει μια εξαιρετική προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια με σκοπό την ανάδειξη της παραδοσιακής μουσικής και μάλιστα με νέους ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν τα όργανα στα χέρια τους, καλλιεργούν τις φωνές τους και φέρνουν ακούσματα του χθες στο σήμερα με το δικό τους φρέσκο τρόπο και με τη δική τους ιδιαίτερη χρειά. Όλο αυτό ενορχιστρώνεται από έναν άνθρωπο ο οποίος, παρόλο το σχετικά νεαρό της ηλικίας του, έχει κάνει αρκετά χιλιόμετρα και όχι μόνο στην Ελλάδα, έφτασε μέχρι το Μπέρκλι της Αμερικής, επέστρεψε για να δώσει τους καρπούς των γνώσεών του στους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά του. Θα έρθει σαν όριμος καρπός να παρουσιαστεί στο Οδείο Ηρώδου του Αττικού, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, στις 9 Ιουνίου, σε λίγες μέρες δηλαδή από σήμερα.

0: Με αφορμή λοιπόν αυτήν την πολύ όμορφη συναυλία που θα πραγματοποιηθεί εκεί στο Οδείο Ηρώδου του Αττικού, έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας από τηλεφώνου τον κύριο Βασίλη Κώστα, ο οποίος, όπως είπα, είναι η ψυχή αυτής της προσπάθειας. Και σήμερα αλλά και αύριο θα έχουμε την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να μιλήσουμε για την προσπάθεια που γίνεται στο ensemble, στο υπηρώτικο, επίλεκτο υπηρώτικο ensemble όπως λέγεται, αλλά να μιλήσουμε και για την πορεία του ίδιου, που όπως είπα, παρόλο το νερό της ηλικίας του, έχει αρκετό ψωμί και νομίζω σήμερα θα ευχαριστηθούμε να ακούσουμε τη μουσική του παιδεία, αλλά και όλα αυτά τα σκαλοπάτια τα οποία έχει ανέβει σύν τον χρόνο για να φτάσει εδώ που έφτασε. Έχουμε τη χαρά λοιπόν να έχουμε μαζί μας τον μουσικό αλλά και συνθέτη Βασίλη Κώστα. Κύριε Κώστα, καλή σας μέρα και ευχαριστούμε από καρδιάς που τα λέμε έστω και τηλεφωνικά για να μιλήσουμε για αυτήν την πολύ όμορφη συναυλία που θα πραγματοποιηθεί σε λίγες μέρες.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Η χαρά είναι δική μου επίσης.
0: Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή, πρωτού φτάσουμε στην συναυλία αυτή της 9ης Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου του Αττικού, να γνωρίσει λίγο ο κόσμος ποιος είναι ο Βασίλης ο Κώστας, όσοι δεν τον γνωρίζουν, γιατί νομίζω ότι αρκετοί ακολουθούν τα τελευταία χρόνια και τα social τα δικά σας, αλλά την ευρύτερη προσπάθεια που γίνεται στο επίλεκτο υπηρώτικο ensemble. Όλα αρχίζουν στα Γιάννενα τελικά, από εκεί είναι η αρχή, η μήτρα όλων.
1: Σωστά, εδώ είναι η πηγή, εδώ που βρίσκομαι τώρα δηλαδή. Είχα την τύχη να μεγαλώσω μέσα σε μια οικογένεια η οποία πάντοτε εκτιμούσε το δημοτικό τραγούδι, τους παραδοσιακούς χορούς. Θυμάμαι τους παππούδες μου να μου τραγουδάνε βαριά υπηρώτικα ακούσματα από όταν ήμουν παιδάκι. Και αυτά τα βιώματα και όλα αυτά τα διδάγματα είναι τελικά αυτές οι αξίες που με συντροφεύουν και με οδηγούν μάλιστα μέχρι και σήμερα. Οπότε, με αυτά τα βιώματα, με αυτά τα συναισθήματα που έχω βιώσει μέσα από την ίδια τη μουσική, αυτά είναι τα πράγματα που προσπαθώ να συζητήσω, να επικοινωνήσω και να δώσω παρακάτω στα νέα παιδιά, στη νέα γενιά εδώ στην Ελλάδα, που είναι πάρα πολύ τα αντούχα παιδιά, με πολύ όρεξη και πολύ ευγένεια. Οπότε, ναι, η πηγή είναι στα Γιάννενα, αλλά φέρνει μαζί τις εμπειρίες και βιώματα και το ταξίδι μου όμως στην Αμερική και τη ζωή μου εκεί, ένα δεύτερο σπίτι, καθώς σπούδασα στη Βοστόνη, στο Berklee College of Music, αρχικά με την κιθάρα, έπειτα με το λαούτο, σε μια έτσι προσπάθεια να έρθω πιο κοντά στις ρίζες μου, και νομίζω όλο αυτό το ταξίδι τώρα έχει γίνει μια φωνή, μέσα στο οποίο ταξίδι και στην οποία φωνή βρίσκω ένα νόημα και φαίνεται ότι και άλλα παιδιά ακολουθούν αυτό το δρόμο και είναι κάτι που με χαροποιεί πάρα πολύ.

0: Θα ήθελα να ρωτήσω, τα είχαμε πει και σε προγενέστερη συζήτησή μας και είχε πολύ ενδιαφέρον να πάω με Τερίζη. Πώς ήρθε το Μπέρκλεϊ στη ζωή σας? Πρόσφατα βρέθηκα και εγώ κάπου εκεί κοντά και μάλιστα είχαμε τη χαρά να έχουμε και εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ την Ερίνη την Τορνεσάκη, η οποία και αυτή βρίσκεται τώρα εκεί και κάνει εξαιρετικά βήματα. Είναι λοιπόν ένας τόπος ο οποίος μπορεί ένας μουσικός να αναζητήσει και να εκπληρώσει το όνειρό του, το Μπέρκλεϊ, σήμερα?
1: 100%. Αν κρίνω από τη δική μου πορεία και από τα πράγματα που έμαθα και από τους δασκάλους που γνώρισα στη Βοστόνη, 100%. Το Μπέρκλεϊ είναι ένα δώρο στη ζωή ενός μουσικού, αρκεί να έχει όρεξη για προσωπική μελέτη και εξέλιξη. Το Μπέρκλεϊ δεν πρόκειται να σου δώσει μόνο του τα πράγματα και τις γνώσεις που έχουν οι καθηγητές του. Εγώ πήγα στη Βοστόνη σαν κιθαρίστας, ήθελα να σπουδάσω jazz μουσική. Έφτασα με την κιθάρα και είδα ότι τελικά οι ρίζες μου και η δική μου φωνή και η δική μου καρδιά βρίσκονται κάπου αλλού. Και έτσι αποφάσισα στο τέλος του πρώτου χρόνου του σπουδών μου στο Μπέρκλεϊ να αλλάξω τελείως από την κιθάρα που έπαιζα 20 χρόνια και να πάω σε ένα όργανο το οποίο το είχα δοκιμάσει ίσως παλαιότερα για 2-3 μέρες στην Ήπειρο. Αλλά είναι ένα όργανο που είναι βασικό όμως στην ηπειρώτικη μουσική. Άρα μιλούσε κατευθείαν στην καρδιά μου. Και όταν άρχισα να το εξερευνώ, παίζοντας το σκάρο του Πετρολούκα Χαλκιά, αλλά και άλλους πιο ελεύθερους αυτοσχεδιασμούς, είδα ότι το Μπέρκλεϊ και οι καθηγητές ήταν πολύ ανοιχτόμυαλοι και με ενθάρρυναν να συνεχίσω με αυτό το όργανο τις σπουδές μου στο κολέγιο. Κάτι το οποίο δεν μπορούσα να πιστέψω. Στην αρχή ήμουν αγχωμένος. Νόμιζα ότι θα με επιπλήξουν επειδή άλλαξα μουσικό όργανο. Εκείνοι το είδαν πολύ θετικά όλο αυτό και τότε έπεσα στα βαθιά κανονικά. Έπαιρνα τάξεις jazz αυτοσχεδιασμού, όλα τα ensembles στη Βοστόνη, με μουσικούς πολύ πιο έμπειρους από μένα τότε, και αυτό ήταν το καλύτερο μάθημα, να παίζεις δηλαδή με μουσικούς που είναι πιο έμπειροι και καλύτεροι από σένα. Και έτσι έφτιαξα έτσι μια δική μου τελείως προσωπική πορεία στο λαό, το χωρίς να την έχω σχεδιάσει καθόλου δηλαδή.

Είστε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στην εκπομπή «Εγνατία Οδός». Ένα μουσικό ταξίδι, μια γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, με σταθερό εφαλτηριό μας στην εκκλησιαστική μουσική, αλλά και οτιδήποτε σχετίζεται με αυτήν. Σήμερα συνομιλούμε με τον Βασίλη Κώστα, μουσικό και συνθέτη, και αυτό με αφορμή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Οδείο Ηρώδου του Αττικού στις 9 Ιουνίου με το Ηπειρώτικο Ενσάμπλ, αφιερωμένη στον αείμνηστο Πετρολούκα Χαλκιά. Στην επιμέλεια του ήχου, ο Νίκος Αβοργινάκης και στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Δόβολος.

0: Υπήρχε το λαγούτο σαν όργανο μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε εμφανιστεί στο Μουσικό Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ?
1: Όχι, ποτέ. Δεν είχε έρθει λαουτίστας. Φυσικά τώρα δουλεύουμε για το αντίθετο, πώς θα φτάσουν περισσότεροι λαουτίστες στη Βοστόνη. Αλλά δεν είχε έρθει μέχρι τότε ούτε το λαούτο, ούτε το κανονάκι από την Ελλάδα, ούτε το μπουζούκι, ούτε τίποτα. Αλλά φαίνεται ότι πραγματικά το Μπέρκλεϊ είναι ένας χώρος που καλωσορίζει όχι μόνο τους τζαζ μουσικούς, καλωσορίζει τους μουσικούς, αυτούς που έχουν να πούνε κάτι, αυτούς που έχουν να φέρουν κάτι από τις ρίζες τους και την πατρίδα τους, και έτσι να εμπλουτίσουν όλο το πολιτιστικό έδαφος και περιβάλλον του κολεγίου. Γιατί εμείς φέρνουμε τις μουσικές μας από την Ελλάδα, σμίγουμε με άλλους μουσικούς από όλο τον κόσμο, δοκιμάζουμε πράγματα, δοκιμάζουμε τις δικές τους τις μουσικές, και γι' αυτό, όπως είπα πριν, είναι ένα δώρο για κάθε μουσικό αυτή η εμπειρία.

0: Ένα μουσικό χαρμάνι λοιπόν εκεί στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ. Θα ήθελα να το ρωτήσω και αυτό έτσι να ακούσουν οι ακροατές μας. Έχετε την σύγκριση, οπότε αξίζει να το καταθέσουμε και εδώ. Διαφορές, ομοιότητες, πλεονεκτήματα, προτερήματα, μειονεκτήματα. Περάσετε και από το ελληνικό παιδευτικό μουσικό σύστημα. Συγκρίνεται και με το ήδη υπάρχον εκεί στο Μπέρκλεϊ, το οποίο έχει βγάλει υψηλού επίπεδου μουσικούς, αλλά και εδώ έχουμε υψηλού επίπεδου μουσικούς. Δεν ξέρω αν οφείλεται στην εκπαίδευση, στο ταλέντο. Τι θα λέγαμε ότι μπορούμε να πούμε έτσι, αν τα παραλληλήσουμε αυτά τα δύο?
1: Σίγουρα και τα δύο συστήματα έχουν πολύ αξιόλογους ανθρώπους. Δηλαδή και στην Ελλάδα, όσο ήμουνα πριν φύγω για την Αμερική, είχα δηλαδή μεγάλη ευλογία να είμαι κοντά σε σημαντικούς ανθρώπους, και μάλιστα πιο πολλοί από αυτούς ήταν τελειόφοιτοι από τον Μπέρκλεϊ και είχαν επιστρέψει φέροντας το δικό τους αέρα και διάθεση εδώ στα εκπαιδευτικά πράγματα, και το ίδιο βρήκα και εκεί. Νομίζω είναι στη θέληση του μουσικού να βρει τους σωστούς ανθρώπους, και στην Ελλάδα μάλιστα μπορείς να βρεις εξαιρετικούς μουσικούς στην παραδοσιακή μουσική, για παράδειγμα. Μουσικούς που δεν μπορείς να τους βρεις στην Αμερική με τίποτα. Δηλαδή του Πετρολούκα Χαλκιά, το μέντορα το δικό μου, το δάσκαλο, πάντοτε στην Ελλάδα μπορούσα να τον βρω, να μάθω, να κάτσω κοντά του, να πιούμε ένα καφέ, να μου πει μια ιστορία από τα παλιά. Αυτές είναι οι ομοιότητες, ότι υπάρχουν αξιόλογοι άνθρωποι και στα δύο συστήματα. Φυσικά η Αμερική είναι λιγάκι μπροστά όσον αφορά τις υποδομές, τις ευκαιρίες νομίζω που υπάρχουν έτσι και αλλιώς στο ίδιο το σύστημα. Και ίσως λιγάκι παραπάνω στην αξιοκρατία. Δεν θέλω να το πιστέψω, αλλά είναι debate αυτή η συζήτηση για το τελευταίο κομμάτι.

0: Εγώ όμως άκουσα ένα όνομα που δεν θέλω να το αφήσω να πέσει κάτω, το οποίο είναι μεγάλο έτσι σαν παρακαταθήκη, μεγάλη παρακαταθήκη του Πετρολούκα, του Χαλκιά, και να προσθέσω εδώ, αν μου επιτρέπετε, και τον αείμνηστο τον Χρήστο τον Ζώτο, ο οποίος πάντα μου έλεγε ότι Γιώργο Βασίλης, ας πούμε κάνω μαθήματα και αυτά λοιπά και τα λοιπά. Στην προηγούμενη συνέντευξή μας ήταν και οι δύο ζώντες, τώρα βρίσκονται και παίζουν εκεί ψηλά στη γειτονιά των Αγγέλων. Αυτή η γενιά που πέρασε θα αντικατασταθεί, και αν αντικατασταθεί θα έχει το ίδιο χρώμα, τις ίδιες ικανότητες δεξιοτεχνικά με αυτός που πέρασαν? Και ρωτάω έναν άνθρωπο ο οποίος για μένα σήμερα είναι ορισμός του δεξιοτέχνη στο τομέα του.
1: Κοιτάξτε, τώρα η δική μας η γενιά ήταν πολύ τυχερή που μαθήτευσε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή δεν μπορείς να μάθεις αυτή την τέχνη της παραδοσιακής μουσικής και της μουσικής γενικότερα αν δεν είσαι κοντά στους σωστούς δασκάλους. Οπότε στη δική μου περίπτωση πάντοτε θα είναι ευγνώμων και από την μαθητεία δίπλα στο Χρήστο το Ζώτο. Αν και κάναμε λίγα μαθήματα στην Ελλάδα, παίξαμε μαζί πολύ και στην Αμερική και στην Ελλάδα, και αυτό ήταν το πραγματικό σχολείο. Και έπειτα ο Πετρολούκας Χαλκιάς, που αυτός με έμαθε τη μουσική με μη κεφαλαίο, δηλαδή πώς να εκφράζω την παραδοσιακή μουσική από τα πνευστά σε ένα όργανο που έχει χορδές. Θεωρώ σημαντικό για τη νέα γενιά να είναι κοντά στους δασκάλους, γιατί μέσα από εκεί θα πάρεις τις ιστορίες. Οι ιστορίες κουβαλάνε συναισθήματα, ανθρώπινες σχέσεις, και τελικά όταν παίζουμε αυτό το ρεπερτόριο της δημοτικής μουσικής που έχει φτάσει στο σήμερα έπειτα από δεκαετίες ή αιώνες επεξεργασίας, με αυτά τα στοιχεία παίζεις. Δεν παίζεις μόνο με τις νότες ή τη δεξιοτεχνία. Παίζεις με τις ιστορίες και τα βιώματα που κάποια έχεις προλάβει να τα ζήσεις, αλλά λόγω του νερού της ηλικίας κάποια τα έχεις μάθει όμως, τα πιο πολλά, τους δασκάλους. Οπότε πιστεύω ότι η νέα γενιά είναι πολύ δυνατή στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή σε όλα τα παραδοσιακά όργανα, με απίστευτο σεβασμό στους δασκάλους, είτε αυτούς που βρίσκονται στη ζωή, είτε αυτούς που έχουν φύγει. Και όταν είχα ρωτήσει τον Χρήστο το Ζώτο, τον δάσκαλο παλιά, του λέω: δάσκαλο, φοβάμαι ότι αυτή η μουσική κάποτε θα πεθάνει. Μου λέει: μη φοβάσαι τίποτα, εγώ σου δίνω εσένα κάποια πράγματα, όπως και σε άλλα παιδιά, εσείς τα δίνετε παρακάτω με σεβασμό και μελέτη, και αυτό πάντα θα συνεχίζει. Γιατί η μουσική έχει μια αξία, η οποία δεν πρόκειται να πεθάνει ποτέ.

σε αυτό το σημείο θα βάλουμε μία άνω τελεία στην όντως ενδιαφέρουσα συζήτησή μας με τον Βασίλη Κώστα, μουσικό και συνθέτη, με τον οποίο συνομιλούμε τηλεφωνικά από την πόλη των Ιωαννίνων, όπου ζει και διαμένει, ώστε να συνεχίσουμε και στην επόμενη εκπομπή μας να συνομιλούμε για όλα όσα πραγματοποιούνται εκεί από το Ηπειρώτικο Ensemble, και αυτό με αφορμή προσεχή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Οδείο Ηρώδου του Αττικού με τίτλο «Ήπειρος», αφιερωμένη στον αείδημο Πέτρο Λούκα Χαλκιά.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Ακούτε Τρίτο. Είναι η εκπομπή «Κλασικά» και άλλα. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Κανελόπουλος. Καλημέρα σας και καλό Σαββατοκύριακο. Ας πούμε και καλό μήνα, μιας και είναι η πρώτη μας συνάντηση στο μήνα Ιούνιο. Ο μήνας έχει 6 και η σημερινή εκπομπή επικεντρώνεται κυρίως στη ρομαντική περίοδο. Θα σας μιλήσω για την επέτειο από το θάνατο του Πορουμπέσκου και σαν σήμερα ακούστηκαν για πρώτη φορά το έργο του Νταρίς Μιγιό «Ο άνθρωπος και η επιθυμία του», η Αιγύπτια Ελένη του Ρίχαρντ Στράους και επιπλέον έχουμε συνθέτες όπως ο Μπρούκνερ, ο Έρουιν, Λίστ, Μέντελσον, Σούμπερτ, Σούμαν, Σμέτανα και Τάρεγα. Στο τέλος, στα άλλα, Πίτερ Γκάν του Χένρι Μαντσίνι και Χατζηδάκης από τα 30 νυχτερινά. Μείνετε κοντά μας για τις επόμενες 2 ώρες. Θα ακούσουμε τώρα ένα από τα λιγότερα γνωστά τραγούδια, ένα lead για σοπράνο, κλαρινέτο και πιάνο του Σούμπερτ. Ο Αυστριακός συνθέτης το έγραψε το 1828 κατά τους τελευταίους μήνες της ζωής του και έχει τον τίτλο «Der Hirt auf dem Felsen», «Ο βοσκός πάνω στο βράχο», με αριθμό καταλόγου του Deutsch 965. Το ακούμε από τον Behun Mehta, ένα αγόρι σοπράνο.

Ένας ακόμη συνθέτης που γεννήθηκε στη Βιέννη αλλά λιγότερο γνωστός, μη έχοντας σχέση με το βάλς. Ο Χάινριχ Χέρτς γεννήθηκε στις 6 Ιανουαρίου του 1803, κάποιες πηγές λένε 1806, γιος μουσικού που του έδωσε τα πρώτα του μαθήματα. Μετά από περαιτέρω σπουδές στο Γκόμπλεντς, ο Χάινριχ Χέρτς εισήλθε στο οδείο του Παρισιού. Δάσκαλός του εδώ ήταν ο Άντων Ράιχα. Στην πρώτη του χρονιά ο Χέρτς πήρε το πρώτο βραβείο για την ερμηνεία του στο πιάνο. Μια επίσκεψη στο Παρίσι το 1821 από τον μεγάλο πιανίστα, συνθέτη και παιδαγωγό Ίγνατς Μόσελες απέδειξε μια ισχυρή επιρροή στο δικό του στυλ. Και έχοντας γίνει πλέον Παριζιάνος, ο Χάινριχ μετέτρεψε το μικρό του όνομα σε Ανδρή. Για το υπόλοιπο της ζωής του η γαλλική πρωτεύουσα παρέμεινε η βάση από την οποία πραγματοποίησε μια εξαιρετικά επιτυχημένη καριέρα ως πιανίστας, συνθέτης, δάσκαλος, εφευρέτης και κατασκευαστής πιάνων. Από τα έργα του Ανδρή Χέρτς και το πρώτο κοντσέρτο για πιάνο με όπους 34, ένα έργο του 1827, ακούμε το φινάλε του με ερμηνευτή τον Χάουαρτ Σέλι, Βρετανό πιανίστα και τη Συμφωνική της Τασμανίας.

Καλοκαίρι του 1836 στη Βιέννη. Ο σιδηρόδρομος είχε γίνει μόδα και οι εργασίες είχαν ξεκινήσει στην πρώτη δημόσια σιδηροδρομική γραμμή στην Αυστρία από τη Βιέννη στον Μπρεσλάο. Όταν το βάλς Eisenbahn Lust, η απόλαυση του σιδηροδρόμου, παίχτηκε για πρώτη φορά τη χρονιά της σύνθεσής του, το κοινό έπρεπε να αρκεστεί σε μια εικόνα μιας βρετανικής ατμομηχανής η οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί στη νέα γραμμή. Σε μια δεύτερη συναυλία την επόμενη χρονιά, το κοινό μπορούσε πραγματικά να δει από μόνο του το νέο θαύμα στο Augarten, ένα από τα μεγαλύτερα πάρκα της Βιέννης. Οι περίεργοι μπορούσαν να δουν ακόμη και τη μηχανή να κινείται μερικές δεκάδες μέτρα, όχι πολύ, και την τραβούσαν μάλιστα άλογα. Eisenbahn Lust, ένα βάλς με όπους 89, το αποδίδουμε στα ελληνικά «Η απόλαυση του σιδηροδρόμου», το συνέθεσε ο πατέρας Johann Strauss το 1836.

Από πολύ μικρή ηλικία, ο Φέλιξ Μέντελσον έδειξε τις ικανότητές του και αυτές εξελίχθηκαν χάρη σε ικανούς δασκάλους, ενώ παράλληλα ο πατέρας του του είχε εξασφαλίσει μια ορχήστρα εγχόρδων η οποία θα έπαιζε τα πρώτα του συμφωνικά έργα. Ο Φέλιξ Μέντελσον, 14 ετών, είχε ήδη στο ενεργητικό του 13 συμφωνίες. Στα 15 του ήταν ήδη έτοιμος να παρουσιάσει την πρώτη του συμφωνία, η οποία ακούστηκε για πρώτη φορά στις 14 Νοεμβρίου 1824 σε ιδιωτική συγκέντρωση στο σπίτι του συνθέτη για τα 19 γενέθλια της αδελφής του Φάνη. Η δημόσια εκτέλεση της πρώτης συμφωνίας του Μέντελσον δόθηκε αργότερα στην Gewandhaus της Λειψίας την 1η Φεβρουαρίου 1827. Και από αυτήν την τετραμερή συμφωνία ακούμε το τρίτο μέρος, μινουέτο, με την Φιλαρμονική του Βερολίνου και τον Φον Κάραγιαν.

Εκτός από τα γνωστά έργα για το αριστερό χέρι, έχουμε ένα ακόμη του Λίστ. Χρόνια προσκυνήματος, πρώτος χρόνος Ελβετία. Αυτή η πρώτη συλλογή μιλά για την Ελβετία, την οποία ο Λίστ είχε επισκεφτεί το 1835. Έχει 9 μέρη. Το δεύτερο από αυτά έχει τον τίτλο «Στη λίμνη του Βάλενσταντ». Έχει γραφτεί για το αριστερό χέρι του πιάνου, έργο που αποδίδει την ηρεμία των νερών και το ποιητικό ύφος του Λόρδου Βίρονα, στίχους του οποίου παραθέτει ο Λίστ για να προσδιορίσει τη σχέση του έργου με το τοπίο. Ακούμε τον Λέσλι Χάουαρντ, ο Λακ ντε Βάλενσταντ.

Ακόμη ένα από τα τελευταία έργα του Ρόμπερτ Σούμαν. Την ίδια χρονιά που έγραψε το κονσέρτο για βιολί, το μοναδικό τέτοιο έργο, 1853, εκείνη τη χρονιά παίχτηκε για πρώτη φορά και η τρίτη σονάτα για βιολί, η οποία χρειάστηκε πάνω από έναν αιώνα ώστε να δημοσιευτεί το 1956. Η τρίτη σονάτα για βιολί είναι το τελευταίο σωζόμενο έργο του Σούμαν. Είναι τετραμερής, ακούμε το δεύτερο μέρος σκέρτσο, με την Άρα Μαλικιάν, την Αρμένια βιολονίστρια και τον Ιβάν Κλάνσκι στο πιάνο.

Μια ιδιαίτερη περίπτωση και μάλλον άγνωστη είναι η ζωή της Γερμανίδας ρομαντικής συνθέτριας Έμιλι Μάγερ, η οποία έμελε να χάσει τη μητέρα της, αργότερα τον πατέρα της και τον δάσκαλό της στη μουσική και έτσι αφιερώθηκε στη μουσική. Μετακόμισε στην πόλη Στέτιν, σήμερα είναι γνωστή η πόλη ως Στέτσιν στην Πολωνία, εκεί όπου οι μικρότεροι αδελφοί της και ο κουνιάδος της είχαν μετακομίσει μετά από το γάμο τους. Συνέχισε να συνθέτει, αλλά έχοντας γράψει 8 συμφωνίες, έστρεψε την προσοχή της στην τελειοποίηση της μουσικής δωματίου. Οι ιστορικοί εξακολουθούν να συγκεντρώνουν το έργο της Έμιλι Μάγερ, αλλά ορισμένες παρτιτούρες της χάθηκαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο όταν βομβαρδίστηκαν βιβλιοθήκες. Φαίνεται πως έγραψε τουλάχιστον 7 σονάτες για βιολί, 11 για τσέλο, 8 τρίο με πιάνο, 7 κουαρτέτα εγχόρδων, 8 συμφωνίες, 7 εισαγωγές, ένα κονσέρτο για πιάνο και μια ημιτελή όπερα. Η Έμιλι Μάγερ έφυγε από τη ζωή στις 10 Απριλίου του 1883 στα 71 της χρόνια. Και αυτό που ακούμε τώρα είναι το δεύτερο μέρος σκέρτσο από την σονάτα για βιολί όπους 19. Είναι η βιολονίστρια από τη Σερβία, Αλεξάνδρα Μασλοβάριτς. Έργο του 1867.

Το έτος 1840, ο Σμέτανα ήταν μόλις 16 ετών και ήταν τότε που έγραψε μία πόλκα, μία σύντομη πόλκα που διαρκεί περίπου 4 λεπτά, Λουιζίνα Πόλκα. Για σόλο πιάνο την έγραψε, αλλά υπάρχουν και ενδιαφέρουσες μεταγραφές όπως αυτή που θα ακούσουμε τώρα για κοντραμπάσο και πιάνο από τον κοντραμπασίστα Ίντι Στιβίν και την πιανίστρια Άλις Σπρίγκς. Σμέτανα, Λουιζίνα Πόλκα.

Οι συνθέσεις με τις οποίες ο Γιώχαν Στράους γιος τίμησε την Μαρή Ταλιονή δεν ήταν οι μόνες φορές που αισθάνθηκε υποχρεωμένος να επενέσει κάποιον χορευτή. Ας θυμηθούμε όμως ποια ήταν η Μαρή Ταλιονή ή Μαρία Ταλιόνη, Σουηδέζα χορεύτρια του μπαλέτου και σημαντική μορφή του ευρωπαϊκού χορού. Επανέρχομαι στον Γιώχαν τον νεότερο. Λίγο πριν ο Στράους φύγει από τη Βιέννη, τον Ιούλιο του 1853, για τις καθυστερημένες διακοπές ανάρρωσής του, η Ισπανίδα χορεύτρια Πεπίτα Ντόλιβα έκανε την πρώτη από τις πολλές θριαμβευτικές εμφανίσεις της στο Καρλ Θεάτερ. Η εντυπωσιακή επιτυχία της οδήγησε σε πολυάριθμες εκδηλώσεις προς τιμήν της και ήταν σε μία από αυτές στην αίθουσα χορού Σπέρλ την 1η Αυγούστου 1853, όταν ακούστηκε εκεί για πρώτη φορά η Πεπίτα Πόλκα, όπως 138, του Γιώχαν Ιού.

Πόσες συμφωνίες έγραψε ο Άντον Μπρούκνερ? Δεν υπάρχει αμφιβολία για την τελευταία του, που ήταν η ένατη και δουλεύε πάνω σε αυτήν όταν έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας το φινάλε ημιτελές. Αλλά η πρώτη συμφωνία, η οποία ολοκληρώθηκε το 1866, δεν ήταν η πρώτη του. Είχε γράψει νωρίτερα και μια συμφωνία σε ρε ελάσσονα και της έθεσε τον αριθμό 0, ή αλλιώς την ούλτε, η μηδενική. Αλλά και πριν από τη μηδενική, είχε γράψει κι άλλη. Καταρχάς, δεν ήθελε να ξεκινήσει να γράφει την ένατη, επειδή ένιωθε όπως ο Μπετόβεν. Φοβόταν μάλλον πως ένα τέτοιο έργο θα σημάδευε και το τέλος της ζωής του. Τελικώς αποδείχθηκε πως είχε δίκιο. Γιατί η κατάρα της ένατης συμφωνίας ακολούθησε πολλούς συνθέτες αφού έφυγαν από τη ζωή λίγο μετά από τη σύνθεσή της ή πριν να την ολοκληρώσουν καν. Όπως ο Μπετόβεν, Σούμπερτ, Μπρούκνερ, Ντβόρζακ, Μάλερ, Γκλαζουνόφ, Βον Βίλιαμς και άλλοι. Ενώ ξεκίνησε ο Μπρούκνερ να σχεδιάζει την ένατη συμφωνία του το 1887, ήταν πολύ απασχολημένος και την άφησε, ενώ ασχολήθηκε με αυτήν ξανά 4 χρόνια αργότερα. Αλλά ήταν πολύ αργά. Η υγεία του Μπρούκνερ συνεχώς χειροτέρευε και μέχρι το θάνατό του το 1896 είχε γράψει μόνο 3 μέρη. Ένα γιγαντιαίο πρώτο μέρος, ένα παραδοσιακό σκέρτσο στο δεύτερο, αυτό που θα ακούσουμε, και ένα ήπιο και μελωδικό τρίο. Ακούμε τη συμφωνική του Σινσινάτη που διευθύνει ο Ισπανός αρχιμουσικός Χεσούς Λόπεθ Κόβος.

Ελπίζω να απολαύσατε την ημιτελή του Μπρούγκνερ, την ένατη συμφωνία του, με την οποία βρεθήκαμε στο μέσον περίπου της εκπομπής. Και θα ακολουθήσει η μουσική του Ανρί Βιετάμπ. Η πόλη Ντνίπρο βρίσκεται σήμερα στην Ουκρανία και είναι η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας με περίπου 1 εκατομμύριο κατοίκους. Το 1924 ανήκε στην τέως Σοβιετική Ένωση και εκεί, σε αυτήν την πόλη, γεννήθηκε ένας μεγάλος βιολονίστας. Ο Λεωνίντ Κόγκαν, τον οποίο θα ακούσουμε τώρα μαζί με τον επίσης Ουκρανό πιανίστα Εμίλ Γκίλελς. Και ερμηνεύουν από τα 3 κομμάτια σαλονιού όπους 32 το δεύτερο, ένα ροντίνο για βιολί και πιάνο που έγραψε ο Βέλγος συνθέτης Ανρί Βιετάμ. Έργο του 1881. Λεωνίντ Κόγκαν, Εμίλ Γκίλελς.

Όταν ήταν 21 ετών, ο Πολωνός συνθέτης και πιανίστας Μόριτς Μοσκόφσκι, 1875, έλαβε τη θέση του καθηγητή στο οδείο του Βερολίνου, επαναλαμβάνω, μόλις στα 21 του χρόνια. Αργότερα πολιτογραφήθηκε Γερμανός και μεταξύ των μαθητών του στο οδείο του Βερολίνου ήταν και ο Χωακίν Τουρίνα. Στη συνέχεια, ο Μοσκόφσκι ταξίδεψε επιτυχώς σε όλη την Ευρώπη με τη φήμη του εξαιρετικού πιανίστα και του λαμπρού συνθέτη. Το 1876 ο Μοσκόφσκι είχε γράψει ένα έργο, τους Ισπανικούς χορούς όπως 12, αυτοί ήταν 5, τους οποίους θα ακούσουμε όλους και σας αναφέρω τους τίτλους τους. Φλαμέγκο, Ρομάντσα στην Κόρδοβα, Χουάνα από την Ανταλουσία, Μαλαγένια και Μπολέρο. Τους ακούμε από τη Συμφωνική του Λονδίνου που διευθύνει ο Αταούλφο Αρτζέντα.

Μπορεί ο Ρουμάνος αυτός συνθέτης να έζησε στο δεύτερο ήμιση του 19ου αιώνα, στην καρδιά της ρομαντικής περίοδου, αλλά έζησε μόλις 30 χρόνια. Τσιπριάν Πορουμπέσκου. Γεννήθηκε στην Μπουκοβίνα το 1853 και ήταν ένας από τους πιο διάσημους Ρουμάνους συνθέτες της εποχής του. Στα 24 του χρόνια, 1877, ο Τσιπριάν Πορουμπέσκου συνελήφθη από τις Αυστριακές αρχές λόγω των πολιτικών του πεποιθήσεων για την ανεξαρτησία της Μπουκοβίνα, της ιδιαίτερης πατρίδας του. Κατά τη διάρκεια της κράτησης προσβλήθηκε αποφυματίωση και αργότερα αφέθηκε ελεύθερος αφού κρίθηκε αθώος. Όμως έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 30 ετών στη Στούπτσα στις 6 Ιουνίου του 1883, μόλις στα 30 του χρόνια, πόλη η οποία μετονομάστηκε αργότερα σε Τσιπριάν Πορουμπέσκου προς τιμήν του. Μπαλάντα για βιολί και ορχήστρα του Πορουμπέσκου. Έγινε σύντομα το πιο δημοφιλές του έργο και ένα έργο αναφορά στη ρουμανική κλασική μουσική του 19ου αιώνα. Στην απομόνηση στη Στούπτσα, ο συνθέτης διαλογίστηκε, συνέταξε και μετά ολοκλήρωσε το έργο αυτό γεματοποίηση και πικρή νοσταλγία, με φως και σκιά. Μπαλάντα για βιολί και ορχήστρα του Πορουμπέσκου και όπους 29, έργο του 1880. Αυτή είναι μια διασκευή σε ύφος jazz από το δίσκο Classics in Jazz νούμερο 4.

Εκεί γύρω στο 1900, ο Φρανσίσκο Τάρεγα έγραψε ένα πολύ ωραίο κιθαριστικό έργο. Μέσα στα τόσα που είχε γράψει ο ίδιος, υπενθυμίζω, είχε γράψει περίπου 80 έργα δικά του και είχε κάνει περίπου 120 μεταγραφές έργων άλλων συνθετών. Εδώ πρόκειται για ένα βάλς που έγραψε ο ίδιος, Las dos hermanitas, οι δύο αδελφές, που ακούμε από έναν μεγάλο και αείμνηστο Ισπανό κιθαριστή, τον Σελεδόνιο Ρομέρο.

Είναι μια όπερα σε δύο πράξεις του γερμανού συνθέτη Ρίχαρντ Στράους. Η Αιγυπτία Ελένη, που έκανε πρεμιέρα στη Σέμπερ Όπερα της Δρέσβης με γερμανικό λιμπρέτο του Χόφμανσταλ. Ως έμπνευση για την ιστορία, ο ποιητής χρησιμοποίησε πηγές από τον Ευρυπίδη, την Ελένη και τον Στησίχορο. Ο Στράους έκανε αλλαγές στην όπερα 5 χρόνια μετά από την πρεμιέρα της. Πρωταγωνιστούν σε αυτήν η ωραία Ελένη της Τρίας, ο σύζυγός της Μενέλαος, η κόρη του Σερμιόνη και άλλοι. Σύμφωνα με τα αρχαία κείμενα και το λιμπρέτο, επιστρέφοντας ο Μενέλαος από την Τρία, έχει κατά νου, σεβόμενος την ιερή ηθική, να θανατώσει την άπιστη Ελένη. Μέσα από ένα κοχύλι με μαντικές ικανότητες, το κοχύλι υποδίεται μια κοντράλτο, η νύφη Έθρα της Αιγύπτου πληροφορείται τις βλέψεις του, προκαλεί θαλασσοταραχή και ναυαγεί το πλοίο του Μενέλαου. Επινοεί την ιστορία με το είδωλο της Ελένης που βρέθηκε στην Τρία, ενώ η αληθινή μεταφέρθηκε στην Αίγυπτο, όπου πιστή και αφοσιωμένη περίμενε το σύζυγό της. Από την όπερα «Η Αιγυπτία Ελένη, όπους 75» του Ρίχαρντ Στράους, ακούμε από τη δεύτερη πράξη «Τη Γαμήλια Νύχτα» με την σοπράνο Λεοντίν Πράις, τη φιλαρμονική της Βιέννης και τον Κάραγιαν.

Το μπαλέτο «Ο άνθρωπος και η επιθυμία του», βασισμένο σε σενάριο του διπλωμάτη Πολ Κλοντέλ, γράφτηκε στη Βραζιλία και είναι το πρώτο από τα μπαλέτα του Νταριής Μιγιό. Πρόκειται για ένα αλληγορικό χορευτικό δράμα με κεντρικό θέμα του τη σχέση του ανθρώπου με τον εξωτερικό αλλά και τον εσωτερικό του κόσμο. Ανέβηκε για πρώτη φορά στο Παρίσι στις 6 Ιουνίου του 1921 από τα Σουηδικά Μπαλέτα. Ενορχιστρώθηκε από το συνθέτη για 4 φωνές που τραγουδούν χωρίς λόγια, 12 όργανα και 15 κρουστά. Το έργο «Ο άνθρωπος και η επιθυμία του» του Νταριής Μιγιό με όπου 48 έχει 8 μέρη που συνήθως παίζονται συνεχόμενα και διαρκεί συνολικά 20 λεπτά. Θα ακούσουμε το 7ο από τα 8 μέρη, «Ο χορός του πάθους» με την ορχήστρα της Λίλ.

μουσική από μια παλιά γερμανική ταινία του 1929. Ich küsse Ihre Hand, Madame. Φιλώ το χέρι σας, Madame. Στην ταινία αυτή του 1929 πρωταγωνιστούσε η Marlene Dietrich. Και ενώ η ταινία δεν έχει ηχητικό διάλογο, κυκλοφόρησε με συγχρονισμένη μουσική. Η Madame Gérard είναι μια διαζευγμένη που ζει τη μεγάλη ζωή στο Παρίσι. Ο σημερινός εραστής της είναι ο υπέρβαρος Πέρσι, αλλά στη συνέχεια γνωρίζει έναν κόμι και στρέφει το βλέμμα της πάνω του. Τότε ακούει από τον πρώην σύζυγό της ότι ο Λέρσκι δεν είναι κόμις, αλλά σερβιτόρος. Ο τενόρος Ρίχαρντ Τάουμπερ ακούγεται να τραγουδά το ομώνυμο τραγούδι που έγινε παγκόσμια επιτυχία εκείνη τη χρονιά. Μεταφράστηκε και ηχογραφήθηκε σε δεκάδες γλώσσες, όπως το «I kiss your hand, madam» στα αγγλικά. Είναι ο γερμανός τενόρος Fritz Wunderlich.

εμείς οι παλαιότεροι θυμόμαστε χαρακτηριστικά τις παλιές σειρές της ασπρόμαυρης ή της πρώτης έγχρωμης τηλεόρασης. Έτσι, ελάτε να θυμηθούμε εκείνη την παλιά τηλεοπτική σειρά Peter Gunn σε σκηνοθεσία του Blake Edwards. Η τηλεοπτική σειρά ξεκίνησε να προβάλλεται από το NBC το 1958 έως το 60 και αργότερα από το ABC. Τη μουσική της τηλεοπτικής αυτής σειράς έγραψε ο Henry Mancini. Ακούμε τώρα τον Ray Anthony και την ορχήστρα του.

Στα τέλη του 1946, ο Αλέξης Δαμιανός είχε γράψει ένα θεατρικό έργο με τίτλο «Το καλοκαίρι θα θερήσουμε». Το έργο απηχούσε τις μεταπολεμικές προσδοκίες, ή ακριβέστερα τις προσδοκίες μέσα από την πολυπόθητη απελευθέρωση. Τη μουσική και τους στίχους για το χωρικό Δέλτα Εικόνας της παράστασης είχε γράψει ο Μάνος Χατζηδάκης. Ο τίτλος του και ο πρώτος στίχος της καθεμιάς από τις δύο στροφές του είναι ο γνωστός από αργότερα «Τα παιδιά κάτω στον κάμπο». Και αυτό το τραγούδι ακουγόταν και στην ταινία Sweet Movie του 1974, μια ταινία avant-garde, μια γιουγκοσλαβική παραγωγή. Σήμερα θα το ακούσουμε από το δίσκο 30 νυχτερινά σε ενορχήστρωση του Τάσου Καρακατσάνη με τον Μάνο Χατζηδάκη στο πιάνο.

Ελπίζω να απολαύσατε το τελευταίο μουσικό θέμα, τα παιδιά κάτω στον κάμπο, σε αυτήν την ορχιστρική εκδοχή. Και έτσι ολοκληρώσαμε και τα κλασικά και τα άλλα. Σας εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και βεβαίως θα συνεχίσετε να ακούτε τρίτο πρόγραμμα. Πολλά και ενδιαφέροντα ακολουθούν. Είμαι ο Νίκος Κανελόπουλος και σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 8.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια.

Για. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

δεν είναι η μοναδική φορά, ούτε η πρώτη, ούτε η τελευταία, που όταν πρωτοπαρουσιάζεται ένα έργο, οι αντιδράσεις του κοινού, των ειδικών, των κριτικών, ακόμη και των μουσικών, είναι διαμετρικά αντίθετες με τη μετέπειτα αποδοχή του. Γιουχαΐσματα, προσβλητικά σχόλια και ό,τι άλλο αρνητικό μπορείτε να φανταστείτε. Τόσο υποτιμητικά που κάποιοι συνθέτες συχνά χάνουν την αυτοεκτίμησή τους σε τέτοιο βαθμό που όχι μόνο σταμάτουν να γράφουν, αλλά οδηγούνται και σε κατάθλιψη. Θυμηθείτε τον Ραχμάνινοφ. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό? Οι λόγοι είναι πολλοί και διαφορετικοί σε κάθε περίπτωση. Προκαταλήψεις, αθέμητος ανταγωνισμός, κακές ερμηνείες, αλλά ο πιο συχνός λόγος είναι η αδυναμία των ακροατών να κατανοήσουν και να συναισθανθούν κάτι καινούριο, κάτι πρωτότυπο. Ο Νικολάι Ρουμπενστάιν ήταν ένας από τους μεγαλύτερους πιανίστες και μαέστρους της εποχής του. Έζησε από το 1835 έως το 1881. Σπούδασε εκτός από μουσική, νομικά και ιατρική στο Πανεπιστήμιο της Μόσχας. Ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής στους καλλιτεχνικούς κύκλους της πόλης. Εργάστηκε ως διευθυντής και καθηγητής πιάνου στο οδείο της Μόσχας. Ο αδελφός του, ένας άλλος εκπληκτικός πιανίστας, ο Άντων Ρουμπενστάιν, του συνέστησε τον Τσαϊκόφσκι, τον οποίο διόρισε ως καθηγητή θεωρίας της μουσικής στο Δίο. Του πρόσφερε και κατάλημα, στο ίδιο του το σπίτι. Η σχέση τους ήταν στενή. Ο Ρουμπενστάιν ενθάρρυνε τον Τσαϊκόφσκι να συνθέτει μουσική και έκανε ό,τι μπορούσε για να προωθήσει τα έργα του. Διεύθυνε τις πρεμιέρες σχεδόν κάθε ορχιστρικής σύνθεσής του. Ο νεαρός συνθέτης ήταν πολύ ευγνώμων για την υποστήριξη του Ρουμπενστάιν και αφιέρωσε περισσότερα έργα του σε εκείνον παρά σε οποιονδήποτε άλλον. Όμως υπάρχει ένα περιστατικό στη σχέση τους που πλήγωσε πολύ τον Τσαϊκόφσκι. Ο Τσαϊκόφσκι ήλπιζε ότι ο Ρουμπενστάιν θα έπαιζε το πρώτο κονσέρτο του για πιάνο σε μία από τις συναυλίες του 1875 της Ρωσικής Μουσικής Εταιρείας στη Μόσχα. Γι' αυτό, μόλις ολοκλήρωσε το κονσέρτο του, έτρεξε να του το παρουσιάσει. Παρόν ήταν και ένας άλλος φίλος του, ο Ρώσος κριτικός, δάσκαλος και πιανίστας Νικολάι Χούμπερτ. Ήταν παραμονή Χριστουγέννων του 1874. Αυτό που συνέβη σε εκείνη την ακρόαση έγινε ένα από τα πιο πολύ συζητημένα περιστατικά στη βιογραφία του συνθέτη. Το περιγράφει ο ίδιος ο Τσαϊκόφσκι σε επιστολή του στην πάμπλουτη Ρωσίδα Βαρόνη Ναντιέζντα Φουν Μέκ, η οποία τον υποστήριζε οικονομικά επί 13 χρόνια, δίνοντάς του τη δυνατότητα να αφοσιωθεί στη σύνθεση με μοναδικό όρο να μην συναντηθούν ποτέ. Ο Τσαϊκόφσκι της γράφει: «Έπαιξα στον Νίκολαϊ Ρουμπενστάιν το πρώτο μέρος του κοντσέρτου. Ούτε μια λέξη, ούτε μια έκφραση. Φανταστείτε την αμηχανία και την απογοήτευση που νιώθει κάποιος όταν έχει μαγειρέψει και έχει σερβίρει το δείπνο στον καλεσμένο του και εκείνος τρώει, ανέκφραστος, χωρίς να λέει ούτε μια καλή κουβέντα, έστω από ευγένεια. Οπλίστηκα με υπομονή

συνέχισα ως το τέλος. Πάλι σιωπή. Σηκώθηκα από το πιάνο και ρώτησα. Λοιπόν, εν τέλει ο Ρουμπινστάιν μίλησε. Στην αρχή ήρεμα, έπειτα όλο και με μεγαλύτερη ένταση. Χαρακτήρισε το κονσέρτο μου άχρηστο. Είπε επίσης ότι δεν μπορεί να παιχθεί. Τα μέρη του δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Είναι τόσο άτεχνα γραμμένα που δεν επιδέχονται διορθώσεις, βελτιώσεις. Το έργο το χαρακτήρισε κακό, τετριμένο, κοινότυπο. Είπε μάλιστα ότι είχα κλέψει από άλλους συνθέτες σε διάφορα σημεία. Μόνο 1-2 σελίδες άξιζαν κάτι κατά τη γνώμη του. Όλες τις υπόλοιπες καλύτερα να τις έσκυζα. Αυτό που ήταν απερίγραπτο είναι ο τόνος που μου μιλούσε. Αν κάποιος τα άκουγε όλα αυτά, θα πίστευε ότι είμαι ένας τρελός με μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του που ήρθε να καταθέσει ένα σκουπίδι σε έναν διακεκριμένο μουσικό. Ο Χούμπερτ, που ήταν παρόν, είχε σοκαριστεί ακούγοντας τον Ρούμπινστάιν να μου τα ψάλει με αυτόν τον τρόπο, με τέτοια περιφρόνηση. Με τρόπο που δεν θα μιλούσε ούτε στον πιο ατάλλαντο μαθητή του. Μετά όμως, ο Χούμπερτ συμφώνησε, επιβεβαιώνοντας την άποψη του Ρουμπινστάιν. Απλώς εκφράστηκε λίγο πιο ήπια. Η όλη σκηνή με είχε κάνει εξωφρενών. Δεν είμαι κανένα παιδάκι που προσπαθεί να γράψει την πρώτη του σύνθεση. Δεν χρειάζομαι μαθήματα από κανέναν, ιδίως όταν οι παρατηρήσεις εκφράζονται τόσο επιθετικά και προσβλητικά. Αυτό που χρειάζομαι και θα χρειάζομαι πάντα είναι μια φιλική, επικοδομητική κριτική. Όμως εδώ δεν επρόκειτο για κάτι τέτοιο. Ήταν μια προσβλητική μομφή με στόχο να με πληγώσει. Έφυγα από το δωμάτιο χωρίς να πω ούτε λέξη. Τότε ο Ρουμπινστάιν ήρθε κοντά μου και βλέποντας πόσο είχα στεναχωρηθεί, επανέλαβε ότι το κοντσέρτο μου δεν είναι καλό, αλλά είπε ότι αν έκανα κάποιες διορθώσεις σύμφωνα με τις υποδείξεις του, θα μου έκανε την τιμή να το παίξει στη συναυλία του. «Δεν θα αλλάξω ούτε μία νότα», απάντησα. «Θα το δημοσιεύσω ακριβώς όπως είναι». Το κοντσέρτο για το οποίο εκφράστηκε τόσο απαξιωτικά ο Νίκολαϊ Ρουμπινστάιν, συνεπικουρούμενος από τον κριτικό Νικολάι Χούμπερτ, έμελε να γίνει ένα από τα δημοφιλέστερα, αν όχι το δημοφιλέστερο ρομαντικό κονσέρτο για πιάνο, ένα από τα αριστουργήματα συνολικά της πιανιστικής φιλολογίας. Ο Ρουμπινστάιν αναθεώρησε την άποψή του για το έργο λίγα χρόνια αργότερα. Ωστόσο, την πρεμιέρα, ο Τσαϊκόφσκι την εμπιστεύτηκε σε έναν Γερμανό πιανίστα, τον Hans von Bülow, στον οποίο αφιέρωσε και το έργο. Ο Bülow ετοιμαζόταν να κάνει περιοδία στις Ηνωμένες Πολιτείες για τον Τσαϊκόφσκι, που είχε κλονιστεί η εμπιστοσύνη του στο έργο ύστερα από όσα του είπε ο Ρουμπινστάιν. Αυτό ήταν ιδιαίτερα βολικό, αφού δεν θα διακινδύνευε να παιχτεί στη Μόσχα, όπου αν δεν πήγαινε καλά, θα χρειαζόταν να υπομείνει την ταπείνωση μέσα στην πατρίδα του. Η πρώτη δημόσια παρουσίαση του έργου έγινε τον Οκτώβριο του 1875 στη Βοστόνη και ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο 5ο επεισόδιο, μια σειρά με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κοντσέρτα για πιάνο, το κοντσέρτο αριθμός 1, σε σύμφωση Ελάσσονα του Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι. Το έργο το έχω παρουσιάσει ξανά, πολλά χρόνια πριν, σε ερμηνεία αναφοράς. Σήμερα όμως, θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια ηχογράφηση του 2015 με εκπληκτικό ήχο. Με σολίστ, μια πολυβραβευμένη νεαρή Ιταλίδα πιανίστα, μόλις 22 ετών τότε. Δίπλα της, μια από τις καλύτερες ορχήστρες της Ιταλίας και ένας εξαιρετικός μαέστρος. Κυρίες και κύριοι, το κοντσέρτο για πιάνο αριθμός 1, σε σύφεση Λάσσονα του Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι, με την Μπεατρίτσε Ράνα στο πιάνο και την ορχήστρα της Εθνικής Ακαδημίας της Αγίας Κικιλίας, με διευθυντή τον Αντώνιο Παπάνο. Νικόλας Βιβλάκης, από το τρίτο πρόγραμμα, καλή ακρόαση.

Ήταν το πρώτο μέρος από το κονσέρτο για πιάνο αριθμό 1 του Τσαϊκόφσκι. Το δεύτερο μέρος ανοίγει με μια σύντομη εισαγωγή, με τα έγχορδα να παίζουν σιγανά, πιτσικάτο, έως ότου το φλάουτο παρουσιάζει το πολύ γλυκό θέμα. Το πιάνο ακολουθεί στην ίδια ρομαντική ατμόσφαιρα. Πιάνο, πνευστά και έγχορδα στριφογυρίζουν στον αργό ρυθμό και ξαφνικά το πιάνο θα αλλάξει το κλίμα με γρήγορα περάσματα και θα οδηγήσει στο πρεστίσιμο, το οποίο είναι βασισμένο στη μελωδία του γαλλικού τραγουδιού «Πρέπει να διασκεδάζεις, να χορεύεις και να γελάς». Η ορχήστρα ανταποκρίνεται στο κάλεσμα, έως ότου μια σύντομη καντέντσα θα μας επιστρέψει από το πρεστίσιμο στο αρχικό τέμπο, στον εναρκτήριο χορό με την επανάληψη του γλυκύτατου θέματος, το οποίο σβήνει σιγά σιγά σαν ένας ερωτικός αποχαιρετισμός, που επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά για να καθυστερήσει όσο είναι δυνατόν ο αποχωρισμός. Παίζει η ορχήστρα της Εθνικής Ακαδημίας της Αγίας Κικιλίας με διευθυντή τον Αντώνιο Παπάνο και σολίστ την Ιταλίδα πιανίστα Μπεατρίτσε Ράνα.

Ήταν το δεύτερο μέρος από το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 1 του Τσαϊκόφσκι. Το τρίτο μέρος είναι εντυπωσιακό, δυναμικό. Εδώ οι εναλλαγές έρχονται η μία μετά την άλλη μέσα σε ένα καταιγιστικό ρυθμό παρουσίασης των θεμάτων. Το μέρος αυτό ξεκινά με τη μελωδία από ένα ουκρανικό λαϊκό τραγούδι, το οποίο αντιπαραβάλλεται με ένα εκτεταμένο ρομαντικό θέμα που πρωτοακούγεται από τα έγχορδα. Αν και γεννημένος στη ρωσική πόλη Βοτκίνσκ, ο Τσαϊκόφσκι είχε καταγωγή από την Ουκρανία και περνούσε κάθε χρόνο αρκετούς μήνες εκεί, όπου συνέθεσε πάνω από 30 έργα. Στην Ουκρανία έλεγε ότι βρήκε την ψυχική ηρεμία που είχε αναζητήσει ανεπιτυχώς στη Μόσχα και στην Αγία Πετρούπολη. Ο Ρώσος συνθέτης γνώριζε και αγαπούσε την ουκρανική λαϊκή μουσική για τη μελωδικότητα και το βαθυλυρισμό της. Και αυτές οι σημαντικές μουσικές επιρροές βρήκαν το δρόμο τους σε μερικές από τις πιο γνωστές συνθέσεις του, συμπεριλαμβανομένου του κονσέρτου για πιάνο αριθμός 1 σε σύμφεση Λάσσονα. Ένας ουκρανικός ύμνος στην Άνοιξη, στο τελευταίο μέρος του πλέον αγαπητού έργου για πιάνο του Τσαϊκόφσκι. Ερμηνεύει η Ορχήστρα της Εθνικής Ακαδημίας της Αγίας Κικιλίας με διευθυντή τον Αντώνιο Παπάνο και σολίστ την Ιταλίδα πιανίστα Μπεατρίτσε Ράνα.

από εκπληκτική τεχνικά ηχογράφηση του 2015. Το κοντσέρτο για πιάνο αριθμό 1 του Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι. Έπαιξε η ορχήστρα της Εθνικής Ακαδημίας της Αγίας Κικιλίας με διευθυντή τον Αντώνιο Παπάνο και σολίστ την πολυβραβευμένη Ιταλίδα πιανίστα Μπεατρίτσε Ράνα, που τότε ήταν 22 χρόνων. 22 χρόνων ήταν και ο Σεργέη Τανέγεφ όταν έπαιξε το Μάιο του 1876 αυτό το κοντσέρτο για πρώτη φορά στη Μόσχα. Διεύθυνε ο Νικολάη Ρούμπενστάιν, αυτός που είχε χαρακτηρίσει το κοντσέρτο άχρηστο, είχε μιλήσει με τα χειρότερα λόγια. Στο κοινό ήταν και η Ρωσίδα Βαρόνη Ναντιέζντα φον Μέκ, η οποία υποστήριζε οικονομικά τον Τσαϊκόφσκι. Όπως λέει η ίδια, με την έναρξη οι επικοί τόνοι του έργου την παρέσυραν με την ορμή τους και ένιωσε σαν ο Μότσαρτ και ο Μπετόβεν να επέστρεψαν στη γη με τα χαρακτηριστικά και το όνομα κάποιου άλλου, του Τσαϊκόφσκι. Μετά τη συναυλία γράφει τον Τσαϊκόφσκι ανάμεσα σε άλλα τα εξής. «Αξιότιμε Πιότρ Ήλιτς, επιτρέψτε μου να εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου. Θα ήταν άσκοπο να σας εκφράσω το θαυμασμό μου, αφού χωρίς αμφιβολία έχετε συνηθίσει να ακούτε επένους ανωτέρω επίπεδο. Το μόνο που θα σας πω είναι πως χάρη στη μουσική σας η ζωή γίνεται πιο εύκολη και πιο ευχάριστη». Ναντιέζντα φον Μέκ. Ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα στο 5ο επεισόδιο μια σειράς με μερικά από τα ωραιότερα ρομαντικά κοντσέρτα για πιάνο μεταδώσαμε το πρώτο του Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι. Ως το τέλος, ο Κύριλ Πετρένκο οδηγεί τη Φιλαρμονική του Βερολίνου στο τελευταίο μέρος της 6ης Συμφωνίας του Τσαϊκόφσκι. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και τα μηνύματά σας. Νικόλας Βιβλιάκης από το Τρίτο Πρόγραμμα. Γεια σας.

0: Κλασικά τρίτο. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
1: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
2: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Το Φανταστικό Μουσείο της Μουσικής. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.

Με τον Madame Force στο Αναγεννησιακό Λαούτο ακούσαμε χορό Καλάτα του Μιλανέζου λαουτίστα συνθέτη Ιωάν Αμπρόζιο Ντάλτσα. Τον συναντάμε στη Βενετία του 1508, που η μουσική του με τις ισπανικές επιρροές είναι ιδιαίτερα αγαπητή. Απόδειξη το ότι ο εκδότης μουσικής σου

Φαβιάνο Πετρούτσι, αν όχι ο μοναδικός ένας από τους τρεις σε όλη την Ευρώπη και μέχρι το 1520 με εξασφαλισμένο το μονοπόλιο στις μουσικές εκδόσεις στη Βενετία με άδεια του Δόγη, εκδίδει αυτή τη χρονιά ακόμη μια συλλογή του Ντάλτσα. Ο χορός Καλάτα συμπεριλαμβάνεται στο τέταρτο βιβλίο με ταμπουλατούρες για λαούτο, στην πλειοψηφία του συνθέσεις χορών στον παλμό της μουσικής του δρόμου, που μπαίνουν με αυτόν τον τρόπο στα σπίτια των ευγενών όλης της Ευρώπης. Από αυτή τη Βενετία της πρώιμης αναγέννησης, που ήδη αγαπά τη μουσική και λόγω και του εκδότη της, είναι ήδη με κάποιο τρόπο κέντρο της μουσικής δημιουργίας, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, ας ξεκινήσουμε για τον επόμενο μουσικό προορισμό μας. Διασχίζουμε περίπου δύο αιώνες για να σταθούμε στη Ρώμη του 1700, επίσης για μια μεγάλη εμπορική επιτυχία της εποχής πανευρωπαϊκός. Μουσική από τη νέα συλλογή 47χρονου συνθέτη του μεγάλου αστεριού της Ρώμης. Περιλαμβάνει 12 σονάτες για βιολί, που σημαίνει βιολί και μπάσο κοντίνου, συνήθως από βιολόνε, βαθύτερου ήχου, δηλαδή και μεγαλύτερου σε μέγεθους εγχόρδου με δοξάρι και τσέμπαλο. Η συλλογή περιλαμβάνει και εκκλησιαστική και κοσμική μουσική, είναι μοιρασμένη, και σονάτες ντακέζα και σονάτες στα κάμερα. Πέρα από την υπέροχη μουσική, είναι ένας ακόμα λόγος για την εμπορική της επιτυχία. Τα επόμενα χρόνια ξεπερνά τις 50 επίσημες εκδόσεις και ακόμα περισσότερες πειρατικές. Ξεπερνά τα όρια της Ρώμης, της Ιταλικής επικράτειας. 17 χρόνια μετά το θάνατο του συνθέτη, το 1736 από αυτές τις σονάτες, εκδίδονται σε εκδοχή για ξύλινο φλάουτο από Γάλλο εκδότη στο Παρίσι. Σε αυτή την εκδοχή απόδειξη της διάρκειας το χρόνο θα ακούσουμε μουσική από την τελευταία σονάτα της αρχικής συλλογής, από σονάτα τα κάμερα, με σειρά παραλλαγών πάνω σε διάσημη, πολύ αγαπητή επαναλαμβανόμενη αλληλουχία συγχορδιών με πορτογαλικές ρίζες, γνωστή ως λαφολία. Από την σονάτα αριθμός 12 σε σόλε λάσονα για βιολί όπους 5 του Αρκάντζελο Κορέλι, πρώτη σύνθεση σονάτα με το θέμα της φωλία, αντάτζιο, αλέγκρο, αντάτζιο και την τελευταία παραλλαγή αλέγκρο με τον Φρανς Μπρούγκερ στη φλογέρα με ράμφους, την Άνερ Μπίλσμα στο τσέλο και τον Γκούσταβ Λεόνχαρτ στο τσέμπαλο.

Από το Λονδίνο πεταγόμαστε ως το Παρίσι του 1800, ίσως και λίγο νωρίτερα, στο Παρίσι του Ναπολέοντα Βοναπάρτη, όπου ο γιος ενός ελοποιού με πραγματικό ταλέντο και σκληρή δουλειά, από τη χοροδία της εκκλησίας της μικρής πόλης του Ζουανβίγια, είναι πλέον καταξιωμένος βιρτουόζος σολίστας, καθηγητής στο νεοσύστατο κονσερβατουάρ, παίζει φαγκότο στην ορχήστρα της όπερας του Παρισιού και γράφει μουσική για την μπάντα πνευστών της Εθνικής Φρουράς. Είναι το αστέρι της οργανικής μουσικής και κυρίως της μουσικής για πνευστά. Ήρθαμε για μουσική από το πρώτο-τελευταίο κοντσέρτο του για φλάουτο, το οποίο όπως πάντα παίζει ο ίδιος στο κοινό του Παρισιού, που θαυμάζει άλλη μια φορά το ταλέντο του, τον ήχο του, τη μουσική του. Και οι κριτικοί συμφωνούν, λένε πως είναι το καλύτερο, το πιο όριμο, το πιο ολοκληρωμένο κοντσέρτο του. Αν τελικά οι ημερομηνίες είναι σωστές, όλα αυτά συμβαίνουν μόλις 2 χρόνια πριν καταρρεύσει, ίσως από τη σκληρή δουλειά ή ακόμα και από την πολύ μεγάλη επιτυχία, και οδηγείται σε ψυχιατρικό άσυλο που περνά τους τελευταίους μήνες στη ζωή του. Και η απόδειξη του αποτυπώματος της μουσικής του στο κοινό και τους συναδέλφους της εποχής του είναι πως το κονσέρτο του, αριθμός 13 για φλάουτο, εκδίδεται μετά το θάνατό του ή και μετά το θάνατό του. Από το κονσέρτο αριθμός 13 του François de Vienne θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Allegro Assai με τον Patrick Galois στο φλάουτο, την Swedish Chamber Orchestra σε διεύθυνση του σολίστα.

ότι θα σταματήσω ποτέ να σας αγαπώ, να μην το πιστέψετε, αγαπητά μου μάτια. Ούτε καν για αστείο δεν θα σας εξαπατήσω. Ήσασταν και είστε οι σπίθες μου. Και θα είστε, αγαπημένα μου μάτια, η όμορφη φωτιά μου όσο ζω. Σε ελεύθερη απόδοση, στίχη του Πιέτρο Μεταστάζιο, που μας φέρνουν στο 1834, σε βραδινή διασκέδαση στο σαλόνι του πιο διάσημου, ίσως και το πιο πλούσιου συνθέτη των ημερών του. Έχει να συνθέσει όπερα από το 1829, από την τελευταία του μεγάλη επιτυχία, τον Γουλιέλμο Τέλο, και όλοι αναρωτιούνται γιατί. Εκείνος όμως δεν κάνει δηλώσεις. Ίσως μόνο ο καθισμένος στο πιάνο για τη διασκέδαση με τους φίλους του. «Λάντι και Ρατσόνε», η δήλωση του Τζοακίνο Ροσίνη, κατσονέτα γνωστή και με τους πρώτους στίχους της, και ο Μάιβι Πόσαλα Σάρντα Μάρε, με τον τενόρο Ρόκουελ Μπλέικ και τον Αντώνιο Παπάνο στο πιάνο.

Βρισκόμαστε τώρα στο Λούμπλιν της Πολωνίας του 1855. Ακολουθούμε βιρτουόζο βιολονίστα σε διάλειμμα από την εξαντλητική περιοδία του. Γυρίζει όλη την Ευρώπη αυτή την χρονιά μαζί με τον αδερφό του που τον συνοδεύει στο πιάνο. Ήρθαμε για μουσική που συνθέτει σε αυτό το διάλειμμα, μάλλον για τις ανάγκες ανανέωσης ρεπερτορίου, μια σύντομη σύνθεση για το κλείσιμο του προγράμματος, ίσως και ως ανκόρ, μια που το κοινό συνήθως χειροκροτά επίμονα και ζητάει κι άλλο. Συνθέτει ένα παιχνιδιάρικο σκέρτσο που χορεύει στον φρενήρι ρυθμό της λαϊκής ιταλικής ταραντέλας. Σκέρτσο ταραντέλα σε σόλε λάσονα όπως 16 του Henrik Wieniawski, με τον Ιτσακ Πέρλμαν στο βιολί και τον Σάμουελ Σάντερς στο πιάνο.

Επόμενος προορισμός η Αγία Πετρούπολη του 1876. Για μουσική του 32χρονου Νικολάη, που εδώ και 5 χρόνια από αξιωματικός του ναυτικού έχει διοριστεί καθηγητής σύνθεσης του κονσερβατουάρ και μάλιστα ακόμα πρέπει να φορά τη στολή του μέσα στην τάξη. Μια στολή που του υπενθυμίζει τη μεγάλη απόφαση του, μαζί και να συνειδητοποιήσει πως οι θεωρητικές μουσικές του γνώσεις είναι ίσως ελλειπείς. Γι' αυτό αυτή την περίοδο στρώνεται στη δουλειά, μελετά αντίστοιξη και φούγκα και θέτει στόχους εξάσκησης. Και έτσι ήρθαμε για έργο με το οποίο συμμετέχει σε διαγωνισμό μουσικής δωματίου της Ρωσικής Μουσικής Εταιρείας. Με δομή περισσότερο κλασική, αλλά πλούσια ιδιαίτερη υφή ενορχήστρωσης που του βγαίνει αβίαστα σε ένα κουιντέτο για πιάνο και πνευστά. Φλάουτο, κλαρινέτο, φαγκότο, γαλλικό κόρνο. Η μουσική του δεν βραβεύεται και εκείνος πιστεύει πως φταίει ο πιανίστας, ο οποίος δεν ήξερε να διαβάζει καλά πρίμα βίστα και έτσι ήταν αδύνατον στην Επιτροπή να προσέξει το έργο του. Λίγο αργότερα, όταν το έργο του παρουσιάζεται στο κοινό, στην αίθουσα της Ένωσης Συνθετών, έχει μεγάλη επιτυχία. Θα ακούσουμε μουσική του Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοφ. Από το κουιντέτο για πιάνο και πνευστά σε σύ ύφεση μίζωνα, το τρίτο μέρος, Ροντό Αλεγκρέτο, με τους μουσικούς του συνόλου πνευστών Levant Français και τον Eric Lesage στο πιάνο.

Τώρα η διαδρομή μας περνάει από τη Φραγκφούρτη του 1921. Εδώ η μουσική της μεγάλης παράδοσης και νέα μουσική με νέες ιδέες που κοιτούν στο μέλλον συναντώνται σε μικρές και μεγάλες σκηνές της λόγιας μουσικής, την ίδια στιγμή που στα μπαρ και στα καμπαρέ χορεύουν μανιωδώς τους ρυθμούς της τζαζ που έχει κατακτήσει όλη την Ευρώπη με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήρθαμε για σύνθεση του μουσικού που παίζει πρώτο βιολί, είναι Concertmeister στην ορχήστρα της όπερας. Έχει τις δικές του ιδέες, κάποιες φορές ριζοσπαστικές για τη μουσική και τις αποτυπώνει και σε νότες. Λίγο πριν βάλει σε εισαγωγικά φωτιά στην πόλη με ένα τρίπτυχο όπερα που θα δημιουργήσει σκάνδαλο, λέει σε νότες για πιάνο για τέσσερα χέρια πως όλα στη μουσική μπορούν να υποθούν αλλιώς. Παίρνει τη φούγκα αριθμός 2 σε ντο ελάσσονα του Johann Sebastian Bach από το πρώτο βιβλίο της συλλογής «Το καλό συγκερασμένο κρυλδοκύμβαλο» και την μεταμορφώνει με συνηχητικές τρυφές στον έντονο ρυθμό του ragtime. Στην κριτική που βεβαίως ακολουθεί του λένε ότι δεν σέβεται τον Μπαχ και εκείνος απαντά «Νομίζετε ότι ο Μπαχ στριφογυρίζει στον τάφο του? Δεν θα του περνούσε καν από το μυαλό. Αν ζούσε σήμερα ίσως να είχε εφεύρει αυτό το κούνημα. Σίγουρα θα το είχε εντάξει σε αξιοσέβαστη μουσική». Θα ακούσουμε τη σύνθεση για πιάνο, για τέσσερα χέρια, ragtime, με υπότιτλο σε παρένθεση «Vol Temperiet», «Ragtime καλό συγκερασμένο» του Paul Hindemith, με τους μουσικούς του Graus Schumacher, πιάνο, duo.

επόμενος προορισμός μας η πόλη όπου όλες οι ιστορίες λέγονται με ένα musical αυτή την εποχή και όλα τα είδη μουσικής μπορεί να ενώνονται για να γραφτεί το καλύτερο τραγούδι που θα θυμάσαι ακόμα και όταν δεν θυμάσαι τίποτα άλλο από την ιστορία όταν βγεις από το θέατρο. Συνήθως ένα συναισθηματικό τραγούδι αγάπης. Για ένα τέτοιο τραγούδι ήρθαμε στη Νέα Υόρκη του 1930. Από musical που γράφεται με κείμενο και στίχους του Guy Bolden και του John McGowan και λέει την ιστορία του Ντάνι, κακομαθημένου πλούσιου νέου που ενδιαφέρεται μόνο για τη διασκέδαση, τις γυναίκες και το αλκοόλ, αλλά εξαναγκάζεται από τον πατέρα του να πάει στην Αριζόνα για να διαχειριστεί το ράντζο της οικογένειας και επιτέλους να σοβαρευτεί. Βέβαια εκείνος πολύ σύντομα μετατρέπει το ράντζο σε κέντρο διασκέδασης. Έρχεται και ο έρωτας με ένα απλό κορίτσι της περιοχής. Όμως πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά το χούι, όπως λέει ο λαός μας, και έτσι πολύ γρήγορα η Μόλι καταλαβαίνει τον πραγματικό του χαρακτήρα και μπερδεμένη σε ρυθμό αργού swing, τραγουδά τα συναισθήματά της και την απογοήτευσή της. Γιατί ο Ντάνι δεν τη βλέπει σοβαρά. Γερόντα Σοφέ, άκουσέ με. Μη μου πεις ποτέ τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Αν δοκιμάσεις, θα ξεκινήσω εξέγερση. Ποτέ μη μου πεις ότι θα νοιαστεί, είμαι σίγουρη ότι έπεσε η αυλαία. Δεν θέλω πια ποτέ να ακούσω χαρούμενη ηρωίδα μυθιστορήματος να λέει πως η μοίρα σου φέρνει σύντροφο. Είναι όλα ανοησίες. Γράφουν τραγούδια αγάπης, αλλά όχι για μένα. Υπάρχει ένα τυχερό αστέρι εκεί ψηλά, αλλά όχι για μένα. Είμαι εντελώς χαμένη. Όλα ξεκίνησαν τόσο καλά, αλλά τι τέλος. Κάθε ευτυχισμένη πλοκή τελειώνει με ένα γάμο. Αλλά όχι για μένα. But not for me. Τραγούδι του George Gershwin από τη μουσική για το musical Girl Crazy. Στην ενορχήστρωση του Russell Bennett με την Kiri Tekanawa, την New Princess Theatre Orchestra σε διεύθυνση του John McGlynn.

σας τραγουδήσω ένα τραγούδι που δεν είναι πολύ μεγάλο. Είναι για ένα νέο άνδρα που δεν τσάπιζε το καλαμπόκι του. Τον λόγο δεν μπορώ να σας το πω, γιατί αυτός ο νέος άνδρας ήταν πάντα καλά. Φύτευε το καλαμπόκι του τον μήνα του Ιούνι και τον Ιούλι είχε φτάσει ως το γόνατο. Την 1η του Σεπτέμβρη ήρθε η πρωινή η ψύχρα και όλο το καλαμπόκι χάθηκε. Πήγε στον φράχτη και κρυφοκοίταξε. Εκεί το χρασίδι και τα φυτά ήταν ψηλά ως το σαγόνι, ήταν τόσο ψηλά που έκαναν τον νεαρό να αναστενάξει. Κι έτσι πήγε στο γείτονα την πόρτα, εκεί που είχε πάει κι άλλες φορές ως τότε. «Όμορφη μικρή Δεσποινής, θα με παντρευτείς? Όμορφη μικρή Δεσποινής, τι έχεις να πεις? Έρχεσαι εδώ και θες να παντρευτείς και το δικό σου καλαμπόκι να μεγαλώσεις δεν μπορείς. Μόνη και ελεύθερη είμαι και θα μείνω. Τεμπέλη άνδρα δεν θα συντηρήσω. Θα σας τραγουδήσω ένα τραγούδι που καθόλου μεγάλο δεν είναι. Σε ελεύθερη απόδοση στοιχεί τραγουδιού λαϊκής παράδοσης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που μας φέρουν όμως στο Λονδίνο του 2015, όταν ο Μπομπ Τσίλκοτ με διασκευή του το μετατρέπει σε τραγούδι ρεπερτορίου για την μεγάλη παράδοση χοροδιακής μουσικής της Βρετανίας. Ο τεμπέλης άνδρας, Lazy Man, με το σύνολο Tenebre Consort σε διεύθυνση του Nigel Short.

Στο τέλος του 16ου αιώνα, ο Τζον Ντόουλαντ αφήνει τα δάκρυά του να κυλήσουν, παρακαλώντας στο τέλος να σβήσει το φως, γιατί στην κόλαση δεν θα αισθάνεται τον πόνο της ζωής και την απόρριψή του. Επιλογή μιας διαδοχής συγχορδιών από αυτό το τραγούδι, από το Flow My Tears του Τζον Ντόουλαντ, μας οδηγεί στην Κοπενχάγη του 2017. Με ρυθμούς χορού ριλ της Ιρλανδικής παράδοσης, μπλεγμένους και με την σκανδιναβική μουσική λαϊκή παράδοση, συνθέτει μουσική χορού ανεστραμμένης ψυχολογίας. Μουσική σύνθεση για τον ήχο κλασικού κουαρτέτου εγχόρδων στο σήμερα. Τελευταίος προορισμός μας, Shine You No More, Μην Λάμπεις Πια, του Rune Tonsgaard Sorensen, με τους μουσικούς του Danish Quartet, συνόλου στο οποίο ανήκει και ο ίδιος.

0: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, η σημερινή διαδρομή στις αίθουσες του Φανταστικού Μουσείου της Μουσικής έφτασε στο τέλος της. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά και ακόμα καλύτερα, με πολύ φανταστική μουσική. Για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ωριές θεματικές ή ελεύθερες ξεναγήσεις στη μουσική. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή. Το φανταστικό μουσείο της μουσικής.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

6 χορδές σαν μια ορχήστρα. Είναι η εβδομαδιαία εκπομπή του τρίτου προγράμματος με τον Στέλιο Μούστο να επιμελείται και να παρουσιάζει την εξέλιξη της κιθάρας από την αναγέννηση και τον μπαρόκ ως τις μέρες μας. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Τάσος Μπακασιάνης.

Σίλβιο Ναριτσάνο, με πρωταγωνιστές τους Τέρενς Στάμπ και Ρικάρντο Μονταλμπάν. Το έργο ηχογραφήθηκε στα στούντιο της Paramount στο Hollywood τον Ιανουάριο του 1968 με τον ίδιο τον Μάνο Χατζηδάκη να διευθύνει την Συμφωνική Ορχήστρα του Λος Άντζελες και βέβαια τον σπουδαίο Λαουρίντο Αλμέιδα στην κιθάρα. Ο Χατζηδάκης, πως γνωστόν, αγάπησε την κιθάρα, αλλά και οι κιθαριστές με τη σειρά τους λάτρεψαν τη μουσική του. Ας δούμε όμως τι ακριβώς σημείωσε τότε ο Χατζηδάκης για την ταινία Blue. Στο 1968 το Hollywood ζούσε την επανάσταση των λουλουδιών με πολλά παρεστησιογόνα, με αρκετή διστακτική ερωτική ελευθερία και με μια εφημερίδα εβδομαδιαία, τη Free Press, που την πουλούσαν με φανατισμό εθελοντικά νέοι στα πεζοδρόμια της Sunset Strip. Τον ίδιο καιρό η Paramount γύριζε ένα φιλόδοξο ποιητικό western με σκηνοθέτη έναν Καναδό, τον Ναριτσάνο, με πρωταγωνιστές έναν Άγγλο, τον Τέρενς Στάμπ, και έναν Μεξικανό, τον Ρικάρντο Μονταλμπάν, και με συνθέτη έναν Έλληνα, εμένα. Τότε ήταν που ξενάγησα και φιλοξένησα στην Paramount τους Bee Gees, ενώ κάτω στην εβραϊκή συνοικία οι H.P. Lovecraft τραγουδούσαν το μεθυσμένο καράβι του Ρεμπό. Μέσα σε αυτό το μεθυστικό πανηγύρι προσπάθησα να ξεπεράσω σε ομορφιά τον Τέρενς Στάμπ και έγραψα αυτή τη μουσική του Blue. Δεν έμαθα ποτέ ποιος κέρδισε τις εντυπώσεις, αλλά σαν η ταινία τελείωσε, ήρθε η καταστροφή. Ο Ναριτσάνο έχασε τον φίλο του σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα, ο Τέρενς Στάμπ χάθηκε μέσα στις παρεστήσεις εκείνου του καιρού και έχασε χρήματα και εργασίες, του παραγωγού του φυγε η γυναίκα και εγώ, σαν άλλος Οδυσσέας, επέστρεψα στην πατρίδα μου λυπημένος που δεν ετόλμησα να εξαφανιστώ ή να χαθώ σε ένα στενό του Laurel Canyon ή μες στην ομίχλη της Σάντα Μόνικα. Ήταν μια τελευταία ευκαιρία που έχασα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν την ακρόαση με τα 5 πρώτα μέρη από το soundtrack του Blue και τα ξαναλέμε αμέσως μετά. Blue, μουσική τίτλων, ο ποταμός, η Μεξικανή στο χωριό, νυχτερινό, σκέρτσο και πρωινό μετά τον έρωτα.

Αυτά ήταν τα πέντε πρώτα μέρη από τη μουσική που συνέθεσε ο Μάνος Χατζηδάκης το 1967-68 για το ποιητικό western του Σίλβιο Ναριτσάνο «Blue». Ο ίδιος ο Μάνος Χατζηδάκης διεύθυνε τον σολίστε εδώ, τον κιθαριστή Λαουρίντο Αλμέιντα και τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λος Άντζελες τον Ιανουάριο του 1968 στο Χόλιγουντ. Η υπόθεση του έργου έχει ως εξής. Μετά τον Νικηφόρο πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών με το Μεξικό, που είχε σαν αποτέλεσμα την αφαίρεση τμήματος μεξικανικού εδάφους, μια συμμορία Μεξικανών εισβάλλει σε ένα χωριό στην παραμεθόρια Αμερική την ημέρα της εορτής της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Βρίσκουν τους κατοίκους να γλεντούν, τους ληστεύουν, σκοτώνουν κάποιους από αυτούς και φεύγουν. Ανάμεσα στους συμμορίτες όμως είναι και ο Μπλου Τερενστάμπ, υιοθετημένος γιος αμερικανικής καταγωγής του αρχηγού των ληστών, Ρικάρντο Μονταλμπάν. Όταν ένας από τους γιους του θετού του πατέρα αποπειράται να βιάσει την κόρη, Τζοάννα Πέτετ, του γιατρού του χωριού, ο Μπλου τον σκοτώνει και ο ίδιος τραυματίζεται. Όμως ο γιατρός, Καρλ Μάλντεν, θα τον θεραπεύσει, ο Μπλου θα ερωτευτεί την κόρη του και θα θυμηθεί την αληθινή του καταγωγή. Οι Μεξικανοί θα επιστρέψουν για να τον πάρουν πίσω, όμως ο Μπλου θα αρνηθεί να επιστρέψει και θα πεθάνει υπερασπίζοντας το χωριό, αφού σκοτώσει τον Μεξικάνο ληστή που τον μεγάλωσε, μέσα στο ποτάμι που χωρίζει τους δύο κόσμους του, το Μεξικό με την Αμερική. Στο ένθετο τώρα της επανέκδοσης του έργου σε CD το 2001, παρατίθενται αποσπάσματα επιστολών του Μάνου Χατζηδάκη στον Δημήτρη Βερνίκο από τον Νοέμβριο του 1967 ως τον Φεβρουάριο του 1968. Στις 30 Νοεμβρίου λοιπόν του 1967 ο Χατζηδάκης βρίσκεται στο Λος Άντζελες και βλέπει το φιλμ για το οποίο θα γράψει μουσική. Τον Δεκέμβριο τον υποδέχονται μετά τιμής στην Paramount στο Hollywood, με τον Χατζηδάκη να μιλά με τα καλύτερα λόγια για το σκηνοθέτη και να ελπίζει να σταθεί τυχερός και να βρεθεί στις δημιουργικές του στιγμές, γιατί αντιλαμβάνεται ότι η σημασία του αποτελέσματός του θα είναι φανερή στο άμεσο μέλλον. Στις αρχές του Ιανουαρίου έχουν γίνει όλες οι προετοιμασίες για την ηχογράφηση και ο Χατζηδάκης είναι πραγματικά ενθουσιασμένος με τον απόλυτα επαγγελματικό τρόπο που όλοι δουλεύουν εκεί. Στις 28 Ιανουαρίου η μουσική του Blue είναι πια τελειωμένη και ηχογραφημένη. Ο σκηνοθέτης του λέει πως η φήμη της μουσικής του Blue έχει περάσει σε όλες τις εταιρείες του Hollywood. Όμως, για τον Χατζηδάκη, η πιο ζωντανή διαφήμισή του είναι η μουσική της Συμφωνικής του Λος Άντζελες. Στο τέλος, όλοι οι μουσικοί τον χειροκροτήσανε και πέρασε ένας-ένας να τον χαιρετήσουν. Ας απολαύσουμε όμως τώρα παρέα και τα υπόλοιπα πέντε μέρη από το soundtrack του Μάνου Χατζηδάκη για την κινηματογραφική ταινία «Blue». Η μοναξιά του «Blue», προετοιμασία των χωρικών, ο «Blue» και η Τζοάννε κοντά στον ποταμό, ερωτικό, οι Μεξικάνοι έρχονται και ο θάνατος του «Blue». Ο ίδιος ο Μάνος Χατζηδάκης διευθύνει και πάλι την Συμφωνική Ορχήστρα του Λος Άντζελες και βέβαια τον διάσημο κιθαριστή Λαουρίντο Αλμέιντα.

0: Ιανουάριος του 1968 στα στούντιο της Paramount στο Hollywood με τον Μάνο Χατζηδάκη να διευθύνει, τον Λαουρίντο Αλμέιντα στη σόλο κιθάρα και την Συμφωνική Ορχήστρα του Λος Άντζελες στο δικό του έργο 25, στη μουσική δηλαδή που συνέθεσε το 1967-68 για το ποιητικό western του Σίλβιο Ναριτσάνο Blue, που βγήκε στην Ελλάδα με τον τίτλο «Βρώμικα παλικάρια» με πρωταγωνιστές τους Τέρεν Στάμπ και Ρικάρντο Μονταλμπάν. Ο Μάνος Χατζηδάκης, που πάντα θυμόταν με ιδιαίτερη νοσταλγία τις καταπληκτικές στιγμές που πέρασε στην Αμερική, ετοιμάζοντας τη μουσική και την ηχογράφηση. Στις 18 Φεβρουαρίου του 1968, σε μια από τις πολλές επιστολές του τότε, στον Δημήτρη Βερνίκο, σημείωνε επιλέξει «Νομίζω πως ο δίσκος θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον μουσικό, περισσότερο από κάθε άλλο δίσκο μου». Λίγα βέβαια αντίτυπα βινιλίου του Blue ήλθαν στην Ελλάδα στα τέλη της δεκαετίας του 60.
1: Όμως το soundtrack παρέμενε ως το τέλος του 20ου αιώνα ένα από τα σημαντικότερα άγνωστα έργα του Μάνου Χατζηδάκη. Το έργο πλέον από το ξεκίνημα του 21ου αιώνα κυκλοφορεί και σε CD και είναι στη διάθεση όλων.
0: Ένα τώρα από τα σχέδια που ο Χατζηδάκης είχε προαναγγείλει αλλά δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει ήταν τα κινηματογραφικά, ένας κύκλος τραγουδιών με μουσικές που είχε γράψει για ταινίες. Στο διαδίκτυο πάντως μπορεί κανείς να βρει εύκολα ένα τραγούδι από μια τέτοια κινηματογραφική συναυλία του Χατζηδάκη. Στο τέλος αυτής της συναυλίας, στο Παλάς το 1989, ένας 20χρονος, ο Βασίλης Γιζδάκης από την Κέρκυρα, βγαίνει για πρώτη φορά στη σκηνή και ερμηνεύει μεταξύ άλλων και το Blue, το θέμα από τη μουσική του ομώνυμου western που σας παρουσιάσαμε και εμείς σήμερα, σε στίχους του Άρη Δαβαράκη. «Μπλου πέρασες του ουρανού το δέρμα, μπλου άρχισες από το τέρμα και ταξιδεύεις στο ποτάμι που χωρίζει τα όνειρά μας από την άλλη μας ζωή. Μπλου χάθηκες στου βυθού μιαν άκρη, μπλου πνίγηκες ένα δάκρυ. Μπλου ήσουνα στον καιρό σημάδι, μπλου έρωτας και σκοτάδι. Στην όχθη αυτή του ποταμού είχες αφήσει ό,τι είχες τόσο αγαπήσει στη ζωή. Μπλου, χάθηκες στου βυθού μιαν άκρη, μπλου, πνίγηκες σε ένα δάκρυ». Όπως έχει κατ' επανάληψη σημειωθεί από τους μουσικολόγους και μελετητές του έργου του Χατζηδάκη, ακόμα και αν είχε συνθέσει μόνο τον μεγάλο ερωτικό, αυτόν τον κύκλο τραγουδιών «Περί έρωτος», με ποίηματα Ελλήνων ποιητών όλων των εποχών, από τη Σαπφό ως το Σεφέρι και τον Κάτσο, θα έφτανε και θα περίσευε για να πιστοποιήσει την αταλάντευτη και ανυποχώρητη στάση του συνθέτη απέναντι στην ποιότητα και την καλλιτεχνική αρετή που διακρίνει το σύνολο σχεδόν της μουσικής του. Ας ολοκληρώσουμε λοιπόν και εμείς τη σημερινή εκπομπή μας με μια σουίτα για κιθάρα του Μάνου Χατζηδάκη, αφιερωμένη στον Γιώργο Μουλουδάκη, έτσι όπως την ερμηνεύει με ευαισθησία ο ίδιος ο νεαρός τότε κιθαριστής στο άλμπουμ του που φέρει τον τίτλο «Μικρή αναφορά στο Μάνο Χατζηδάκη». Έχουμε και λέμε λοιπόν: «Πρόλογος, κριτικός χορός, σ' αγαπώ, κελωμέσαι γογγίλα, ποιος είναι τρελός από έρωτα και πέρα στο θολό ποτάμι».

0: Πρόλογος, κριτικός χορός, σ' αγαπώ, κελωμέσαι κογκύλα, ποιος είναι τρελός από έρωτα και πέρα στο θολοποτάμι. Αυτά ήταν τα έξι μέρη της σουίτας για κιθάρα που αφιέρωσε ο Μάνος Χατζηδάκης στον ερμηνευτή της εδώ, τον Γιώργο Μουλουδάκη, με τραγούδια μέσα από τον κύκλο «Μεγάλος ερωτικός» εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 70. Μια μικρή αναφορά στον Μάνο Χατζηδάκη, στην οποία ο Γιώργος Μουλουδάκης περιλαμβάνει και έργα άλλων Ελλήνων συνθετών, φόρος τιμής σε έναν μεγάλο δημιουργό που καθόρισε με το ξεχωριστό ύφος του μια νέα σχολή στο ελληνικό τραγούδι και την ελληνική μουσική γενικότερα.
1: Αυτά για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Ο Στέλιος Μούστος, που επιμελήθηκε και παρουσίασε την ειδική κιθαριστική εκπομπή «Έξι χορδές σαν μια ορχήστρα» για το τρίτο πρόγραμμα, και ο Τάσος Μπαγκασιέτες, που είχε την τεχνική επιμέλεια, σας εύχονται ό,τι καλύτερο

0: Τη μουσική διεύθυνση υπογράφει ο Γεώργιος Τζιατζιάφης. Fragments of Light, 3η 9 Ιουνίου, στις 8.30 το βράδυ, στην ιστορική αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός. Πληροφορίες και εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch, το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μιας σέχτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια, aefestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
2: Θα συνεχίσουμε την κουβέντα με τον κύριο Γιάννη Μετζικόφ. Από την Εθνική Πινακοθήκη μέχρι το Μουσείο Πούσκιν στη Μόσχα, Γιάννης Μετζικόφ. Έχετε κρύψει, κύριε Μετζικόφ, ενσυνείδητα μηνύματα. Μάλλον, έχετε κρύψει εσείς ενσυνείδητα κάποια μηνύματα πίσω από έργα σας, κάτι σαν πνευματική κρυπτογραφία, τα οποία θα χρειαστεί ο εκτιμητής του μέλλοντος να κάνει μια δεύτερη ανάγνωση για να τα αποκαλύψει.
3: Φυσικά. Φυσικά. Και πίσω από τη ζωγραφική που κάνω και πίσω από υπενικτικά της όψης της σκηνογραφίας και στα κουστούμια. Μα είναι η ζωή μας έτσι. Μπορεί να γίνουμε έτσι ολοκάθαροι, να ξεδιπλωθούμε και να... Δεν γίνεται. Όλοι αναμένουμε κάτι, όλοι ελπίζουμε σε κάτι, όλοι μαντεύουμε κάτι, όλοι προσπαθούμε να αποκρυπτογραφήσουμε κάτι. Ξέρετε, τώρα που έχω γεράσει, έχω μια στεναχώρια. Σταμάτησαν τα σημαίνοντα βλέμματα στη ζωή μου. Ναι, σταμάτησαν. Προσπαθώ να προσαρμοστώ σε μια άλλη πραγματικότητα. Πόσα πράγματα μπορούσα να φανταστώ μέσα από βλέμματα, από άλλα. Τώρα τα πράγματα γίνονται αλλιώς. Σεβαστικά, ήπια. Ζω μια άλλη κατάσταση καθημερινότητας. Με δύο λόγια. Όλο γύρω μας, και ίσως είναι και το μαγικό της ζωής μας αυτό, μεταφράζεται κατά το δοκούν. Εμείς εισπράττουμε κάτι, το περνάμε μέσα από τον ψυχισμό μας, το αξιολογούμε και το κατατάσσουμε έτσι. Και λέμε, να, αυτό έγινε έτσι γιατί έτσι.
2: Να μαντέψω πως κάτι σας λείπει.
3: Θα έλεγα ότι αυτό που πραγματικά μου λείπει είναι να κάνω αυτό που θέλω μέσα στην τέχνη. Δηλαδή, όταν πολλές φορές θα μπορούσαν οι δικοί μου άνθρωποι να σας το διαβεβαιώσουν, με παίρνει που λέει ο λόγος πολύ αργά τη νύχτα δουλεύοντας, και ο λόγος που γίνεται αυτό είναι γιατί ζω πραγματικά μεγάλη χαρά. Κατά τα άλλα, όπως σας εξήγησα, ζώντας μια πάρα πολύ πλούσια ζωή, δεν νιώθω ότι έχω μεγάλες νοσταλγίες. Δεν έχω παρά να ξαναστραφώ πίσω και να ταξιδέψω σε μια πραγματικά πάρα πολύ στιγματισμένη, πάρα πολύ από ομορφιά ζωή.
2: Τη ευχαριστιέστε τη σημερινή μέρα.
3: Ναι, είμαι σε μια περίοδο που έχω γλιτώσει από μια αρρώστια που μου δώσε πολύ σοβαρή εμπειρία ότι πρέπει να είμαι ευγνώμων απέναντι σε αυτό που λέγεται καθημερινή ανάσα, καθημερινή αναπνοή. Ξέρετε, δεν μας χρωστάει κανένας τίποτα. Όλα είναι δώρα. Το ότι είμαι ζωντανός και κάθομαι απέναντί σας και με ακούτε είναι ένα δώρο. Το ότι πίνω μια γουλιά νερό από το μπουκαλάκι που είναι δίπλα μου είναι δώρο. Γιατί από πού εγώ πρέπει να διεκδικήσω το divine right του εξαιρεθέντος, και το ότι εγώ δηλαδή, ναι, όχι εγώ, όλοι οι άλλοι, όχι εγώ, όχι. Και εσύ θα

0: νοστήσεις και εσύ θα πας πολύμινες θεραπείες και εσύ θα πεθάνεις και εσύ θα φανιστείς όπως είναι η ανθρώπινη μοίρα.
1: Δεν είναι μόνο για τους άλλους τελικά.
0: Ακριβώς. Αυτό ας το πούμε, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που μας ακούνε και υποφέρουν. Είναι κάτι που με έχει κάνει ευγνώμονα απέναντι στη φύση, στο Θεό που είπαμε και προηγουμένως, και με έκανε να είμαι και θαυμαστής του ασήμαντου, αυτού του καθημερινού ασήμαντου. Αυτός ο ρόλος που είπατε που παίζει φύση στη ζωή μας. Έχω ένα μικρό δεντράκι, πάρα πολύ μικρό, στο μέγεθος των 30-40 πόντων, που έχει γεμίσει τόσο δούλικα πορτοκαλάκια. Τώρα είναι στο φούντομά του και είναι στη βεράντα και κάθε μέρα βγαίνω και κοιτάζω αν φτουρίσανε κι άλλο τα πορτοκαλάκια, αν μεγάλωσαν τα μεγέθη. Βλέπετε πώς η φύση μας τραβάει και πώς εγκαταλείπουμε το μεγαλειώδη προγραμματισμό των κερδών, των επιτυχιών, και ασχολιόμαστε με το ασήμαντο. Γινόμαστε θεράποντες υπηρέτες του ασήμαντο. Κάθομαι και κοιτάζω το φυτό και περνάνε χίλιες σκέψεις, δεν σας κρύβω, και δημιουργικές από το μυαλό μου. Έτσι είμαστε, σαν μικρά δεντράκια.

0: Έχετε αισθανθεί, κύριε Μετζικόφ, αυτό που θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε προσπέραση του αδαούς που ελάβνει με την κυριακάτικη αμάθεια μπροστά από την τέχνη σας ανίδεως πριν και μετά, πριν καταλήξει στην ταβέρνα?
1: Είμαι λίγο αμήχανος. Θα σας πω όμως ότι αν πάρετε ένα Μονέ και τον κατεβάσετε στο σκούπιδο τενεκέ, στον κάδο του δρόμου απ' έξω από εδώ που είμαστε, πριν βρεθεί κάποιος ο οποίος θα τον αρπάξει και θα κλαίει από συγκίνηση για την καλή του τύχη, θα περάσουν εκατοντάδες χωρίς να γυρίσουν ούτε να τον δουν, γιατί τον έχουν ήδη βαφτίσει από απόσταση σκουπίδια. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι η ικανότητα του θαυμασμού πρέπει να υπάρχει κανονικά σε όλους τους ανθρώπους, αλλά δεν υπάρχει. Θα ήταν υπερβολικό να σας πω ότι δεν έχω τύχη αυτής της αντιμετώπισης. Όχι για το έργο μου, γιατί το έργο μου μπορεί να μην είναι αξιοθαύμαστο. Εγώ δεν θα μιλήσω γι' αυτό. Εγώ όμως θα μιλήσω για τη σπουδαιότητα του ανθρώπου να διακατέχεται από το θαύμα. Άμα δεν μπορείς να το θαυμάσεις, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Ό,τι μας συγκινεί, η συγκίνηση είναι μια μορφή θαυμασμού μας.
0: Είναι η ωραιότερη απάντηση αυτή που μου δώσατε, αλλά σκέφτομαι μετά από τόση εμβρύθεια στην αισθητική και το πνεύμα, από ένα σημείο και μετά δεν αισθάνεστε πως ένα ελάχιστο μέρος του έργου σας γίνεται κατανοητό με το αντίστοιχο αισθητήριο? Δηλαδή δεν αισθάνεστε μοναξιά ως καλλιτέχνης?
1: Και ως καλλιτέχνης και ως άνθρωπος και ως ένας άνθρωπος που πάει, πέταξε για πάντα το γλυκό πουλί της νιώτης. Βεβαίως, μοναξιά. Σε ζώνη μοναξιά. Δεν μπορεί να μην νιώθεις μοναξιά, δεν είναι φυσιολογικό.
0: Πολύ σας ακούω να την αναφέρετε την νιώτη. Γιατί έχετε τέτοια? Ένας καλλιτέχνης σαν και εσάς.
1: Κύριε Ναχμία, τώρα θα παίξουμε τις λέξεις.
0: Μα το είπαμε, ο άνθρωπος θα γυρασκεί.
1: Κύριε Ναχμία, η νιώτη είναι μη ανταγωνίσιμη. Τελείως.
0: Και αυτή η φράση που λέει ότι ο άνθρωπος δεν γυράσκει όταν ασπρίζουν τα μαλλιά του, αλλά όταν μαυρίσει η καρδιά του.
1: Παρηγοριές είναι αυτά. Γλυκές παρηγοριές. Θοπίες είναι αυτά.
0: Τι θέλετε?
1: Η πραγματικότητα είναι ότι η νιώτη είναι ό,τι ομορφότερο επέλεξε ο Θεός να μας χαρίσει. Όχι μόνο εμάς. Και στα άλλα του πλάσματα. Και στα φυτά του. Και στα δέντρα του. Το ξημέρωμα είναι η νιώτη τη ζωή.
0: Θέλετε να μου πείτε ότι γυράσκουν και οι καλλιτέχνες, οι αληθινοί?
1: Κοιτάξτε. Οι καλλιτέχνες έχουν μία δύναμη να επανέλθουν εξυμνώντας. Δεν θα επανέλθουν διορθώνοντας τη σάρκα τους. Δεν θα επανέλθουν αποκτώντας δυνάμεις. Το έργο του όμως μπορεί να είναι ως το τέλος ένα ύμνος στην ομορφιά. Και ύμνος στην ομορφιά δεν νοείται χωρίς να συμπεριλαμβάνει το κεφάλαιο της νιώτης. Γιατί αγνώντας τη νιώτη, αγνοείς τον έρωτα. Τι λέμε τώρα?

0: Ποια αίσθηση, κύριε Μετζικόφ, αντιλαμβάνεστε πως προξενεί το έργο σας στα μάτια αυτών που εσείς θεωρείτε επαρκές κοινό? Τι πιστεύετε πως βλέπουν εκεί μέσα?
1: Είμαι ένας άνθρωπος που βασανίζομαι πάρα πολύ από τους ανθρώπους, με την έννοια ότι με ενδιαφέρουν πάρα πολύ τα συναισθήματα των ανθρώπων. Προσπαθώ να τα περάσω μέσα στη δουλειά μου, τα συναισθήματα χαράς, πένθους, θλίψης, μοναξιάς. Είναι τα κεφάλαια με τα οποία καταπιάνομαι, θα έλεγε κανένας ότι είναι τα πλήκτρα μου. Έχω πάρα πολύ σοβαρή σχέση με τον άνθρωπο. Αν βγάλεις τον άνθρωπο από τη ζωή μου, καταρχάς δεν μπορώ να κάνω θέατρο. Δεν μπορώ να ζωγραφίσω, γιατί ό,τι και αν ζωγραφίζω είναι άνθρωποι. Ο άνθρωπος δηλαδή είναι, εντός εισαγωγικών γιατί ακούγεται λίγο υποτιμητικό, είναι το αντικείμενό μου, είναι το αντικείμενο που με εμπνέει, είναι η παρατήρησή μου. Στέκομαι απέναντι σε έναν άνθρωπο και με το που βλέπω έναν άνθρωπο καταλαβαίνω αμέσως όλο το μέσα. Καταλαβαίνω, μπαίνω μέσα στη φόδρα του ρούχου.
0: Εξελεκτική επικοινωνία λοιπόν.
1: Πολύ σωστή έκφραση και πολύ ακριβής αυτό που προσπαθώ να πω. Βλέπω κάποιες γριές έτσι που στέκονται στα χωριά μας ψηλά και βλέπω μια αριστοκρατικότητα όπως στέκονται η μία δίπλα στην άλλη με σταυρωμένα χέρια. Σαν βασίλισσες των βουνών είναι. Και αναρωτιέμαι, από πού πηγάζει αυτή η λαϊκή ελίτ? Από πού? Δεν υπάρχει παιδεία. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να δικαιολογεί αυτή την αριστοκρατικότητα με το μαύρο μαντήλι όπως στέκονται ή μια δίπλα στην άλλη και βλέπεις τη δίθεν αριστοκράτησα να περιφέρεται με τα ρόλελ και τα ξανθά μαλλιά και λες, πού είναι τα μυστήρια της ομορφιάς? Με απασχολεί πάρα πολύ το μέσα, το μέσα έξω. Ο άνθρωπος, ξέρετε κύριε Ναχμία, είναι ένας καθρέφτης.
2: Ένας καθρέφτης στην ψυχή.

0: όλοι είμαστε έτσι όπως είμαστε, είμαι έτσι όπως με βλέπετε, γιατί κάπου βγαίνει αυτό που έχω μέσα έξω, αποτυπώνεται στους τρόπους μου, στη χορογραφία των χεριών μου, στις λέξεις μου.
1: Ένας καθρέφτης ότι...

0: Κύριε Μετζικόφ, ποιο όραμα έχει το έργο σας για τον κόσμο?
1: Πιστεύω ότι η πιο όμορφη λέξη που υπάρχει, η μέγιστη κινητήρια δύναμη που μπορεί να φτιάξει τον κόσμο, η λέξη αγάπη. Αν μπορέσεις και δείξεις έστω και λίγο αγάπη σε κάτι, μπορεί να το κερδίσεις αμέσως. Οι άνθρωποι απλά δεν έχουν συνειδητοποιήσει όλοι το τι ακριβώς μπορεί να κάνει αγάπη. Αγάπη μπορεί να κινήσει τη γη και τον ουρανό στην πραγματικότητα. Θέλω να πιστεύω, γιατί με παρηγορεί, δεν το λέω για άλλο λόγο, το πιστεύω γιατί με συμφέρει, ότι έχω ανθρώπους που με αγαπάνε κοντά μου και αυτό με κάνει να νιώθω ασφαλής. Είμαι σίγουρος ότι αν δεν υπήρχε αυτό το δεδομένο στη ζωή μου, θα ήμουν αδύναμος.

0: προσπαθώντας να κατανοήσω τον ρόλο του χωροχρόνου στον οποίο ανατέλει το δημιούργημα. Αν εσείς, κύριε Μετζικόφ, βρισκόσασταν σε μια άλλη εποχή, τη δεκαετία του 50, φερειπίν, τα σκηνικά για την ομή λία των ανθρώπων που φτιάξατε το 1997 ή τους ατμούς από το παρελθόν το 2000, θα ήταν, λέτε, διαφορετικά από το χέρι σας και γιατί?
1: Ναι, γιατί ζούμε σε μια κοινωνία που προσαρμόζει την εικαστική έκφραση με ένα είδος μόδας. Απότομα δηλαδή, ο θεός του σήμερα είναι ο Van Gogh. Και γιατί δεν ήτανε και πριν από 50, 60, 70, 100 χρόνια, και γιατί πέθανε μες στην εγκατάλειψη τότε? Η αισθητική έχει κοινωνικούς κώδικες αποδοχής. Δεν μπορεί αυτό να μην γίνει. Από την άλλη, εγώ είμαι ένας καλλιτέχνης που το έργο του, εκτός από το εικαστικό μου έργο που μπορώ να κάνω ό,τι θέλω, εξαρτάται από τη γνώμη κάποιου σκηνοθέτη, ο οποίος θα μου πει: σε παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω αυτό να το μεταφέρεις και να το κάνεις στην τάδε εποχή με τον τάδε τρόπο. Άλλοτε επιτυχώς, άλλοτε επιτυχής η άποψή του, άλλοτε μη επιτυχής. Δεν έχει όμως τόσο σημασία αυτό το πράγμα, όσο το ότι δεν είναι μια τέχνη που ξεκινάει και τελειώνει σε μένα. Είναι μια τέχνη που ξεκινάει από το σκηνοθέτη και επιστρέφει στο σκηνοθέτη με τη δική μου βοήθεια. Εμένα με φωνάζουν για να φτιάξω κάτι. Μετά, δεν με φωνάζουν να κάνω ένα ντοκουμέντο, δεν με φωνάζουν να κάνω ένα ντοκιμαντέρ. Το έργο δεν είναι ιστορικό. Το έργο είναι οι βρικόλακες του Ήψεν. Τι συμβαίνει μέσα στους βρικόλακες του Ήψεν? Τι συμβαίνει μέσα στην τρικυμισμένη ψυχή? Τι χρώμα έχει η τρικυμισμένη ψυχή? Πώς αυτά τα πράγματα αποτυπώνονται? Πώς είναι το ίχνος του πόνου, της θλίψης? Αυτά τα πράγματα δεν ανατρέχεις τη λογική για να τα φτιάξεις. Δεν είναι η φουστανέλα του Κολοκοτρώνη που ήταν πάντα έτσι.

0: Ακούτε την αφιερωματική εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
1: Έχω κοντά μου τον Γιάννη Μετζικόφ, που το όνομά του ταυτίστηκε με τη φινέτσα και την ποιότητα στο σύγχρονο θεατρικό πανόραμα. Τελικά, ψάχνοντας να βρείτε το χρώμα της τρικυμίας, μπορεί να υπάρξει σωστό χρώμα ή λάθος χρώμα?
2: Ούτε λόγος. Εκεί δουλεύει το εικαστικό κεφάλαιο. Εκεί δουλεύει. Στο πώς αυτό το πράγμα θα διασφαλιστεί έτσι που να γίνει αδιαμφισβήτητο, ενώ είναι ολότελα αμφισβητήσιμο. Ούτε θάλασσα είναι αυτό, ένας μουσαμάς είναι, με ανεμιστήρες από κάτω που αναπνέει. Ούτε αληθινή καταιγίδα είναι αυτό, τίποτα. Ούτε ανεμιστήρες είναι, ούτε αυτά τα φύλλα που πέφτουν από παντού είναι φύλλα, είναι χαρτιά κομμένα σε σχήμα φύλλου. Όλο αυτό το πλασματικό, πώς θα φτάσουμε στο σημείο να αποπνέει τη μεγάλη αλήθεια, η οποία αλήθεια που στοχεύει στη διδασκαλία. Στοχεύει στο ότι μέσα σε αυτό που βλέπεις εσύ θα κατανοήσεις την προμηθεϊκή πράξη. Δηλαδή, με δύο λόγια, είναι ερμηνευτικό, μεταφραστικό του λόγου. Η εικόνα ερμηνεύει, μεταφράζει και μεταφέρει το λόγο στην πεμπτουσία των συναισθημάτων του θέατρου.
1: Γιατί μου δίνετε την εντύπωση ότι βρίσκεστε σε κάποια ρήξη με το μεταμοντέρνο και με την άποψη αυτή του Λέγκο?
2: Να σας πω, ορισμένες φορές μου έχει τύχει να δω και μερικά πράγματα συμπαθητικά, αλλά μην νομίζετε ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο πράγμα που παράγει μόνο υπέροχα πράγματα. Μπορούμε να ανατρέξουμε σε διάφορες μορφές για να βρούμε το αποδεκτό. Εγώ στο μεταμοντέρνο έχω δει μερικά πράγματα που πραγματικά μου φέρανε και γέλιο. Θα σας πω κάτι έτσι, γιατί πρέπει να ελαφρώσουμε το βαρύτατο κλίμα. Μια φορά πήγα και είδα μια παράσταση στην Επίδαυρο. Ήταν τόσο κακή η παράσταση που αναρωτήθηκα. Καλά, δεν σεβάστηκε κανένας ούτε τους λίθους, ούτε τα σκαλοπάτια της κερκίδες, ούτε το μνημείο. Πίσω μου ακριβώς καθόταν η σπουδαία Άρτη. Τη χάθηκε τώρα τελευταία, Ασπασία Παπαθανασίου, η οποία έσκυψε και μου ψιθύρισε: «Γιάννη, τι κάνουνε?» Αυτό το «τι κάνουνε» της Παπαθανασίου έμεινε για πάντα στο μυαλό μου. Νομίζω ότι δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Μια γυναίκα η οποία έφαγε τη ζωή της αποκλειστικά και μόνο στην ερμηνεία του αρχαίου δράματος, βρισκόταν μπροστά στα τεκτενόμενα και δεν ήταν σε θέση να μπει. Αν δεν είναι σε θέση να μπει ο θεατής σε αυτό που βλέπει, τότε η αποτυχία είναι διασφαλισμένη. Και πάρα πολλοί σκηνοθέτες δεν ενδιαφέρονται γι' αυτό. Ενδιαφέρονται πώς να αποδομήσουν τον Εσχύλο και να κάνουν δικό τους έργο, να ήταν δυνατόν να τον καταργήσουν και τελείως και να γράψουν ότι το όνομά τους πάνω από το όνομα του ποιητή. Δηλαδή, με δύο λόγια, αυτό είναι λίγο το εξοργιστικό που με βλέπετε και έχω μία ρήξη, μία... Και δεν αντέχω και το παράλογο. Παίρνεις ένα Σέξπιρ και βγαίνει, παίρνεις τον Κοριολανό. Δεν μπορεί να το βγάλεις τον Κοριολανό πάνω σκηνή με ένα μαγιό. Δεν γίνεται. Ναι, θα το κουβεντιάσουμε. Ναι, και θα γελάσουμε και θα πούμε ποιος το έκανε και θα αναφέρουμε το όνομά του περισσότερες φορές από ότι αν τον έβγαζε κανονικά ντυμένο. Αλλά ο Σέξπιρ δεν το είδε ποτέ έτσι. Χάθηκε ο σεβασμός. Δεν μπορεί να το δεις έτσι. Χαρακτηριστικά, η τελευταία παράσταση του Κακογιάννη που έκανε στο θέατρο Κοριολανός ήταν μια παράσταση που είχα κάνει μαζί του και θυμάμαι το τρέμουλό του. Θυμάμαι το πάθος του. Θυμάμαι πως έλεγε στον ηθοποιό να περπατήσει, πως να πατήσει στέρεα πάνω στη σκηνή για να μπορέσει ο λόγος του να αποκτήσει έκταση και δύναμη. Θυμάμαι όλο αυτό το πράγμα και καταλαβαίνω ότι εντάξει, Δεν είναι απαραίτητο να καταπιαστεί κάποιος. Υπάρχουν έργα όλων των τύπων. Αυτά όμως τα έργα που θέλουν σεβασμό, ας τα αφήσουμε στην ησυχία τους.
1: Κύριε Μετσικόφ, ένας άνθρωπος με τόσο πολύ πάθος, πώς μπορεί να συνεργαστεί με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει τα μάτια του στυλωμένα σε άλλα κέντρα, πιο ρηχά, χωρίς πάθος?
2: Έχω συνεργαστεί με ανθρώπους που δεν μπορούσα να συνεργαστώ. Έχω συνεργαστεί με ανθρώπους που από ένα σημείο και έπειτα επικαλέστηκα την αντοχή μου και την ανοχή μου. Έχω συνεργαστεί με ανθρώπους που δεν καταλάβαινα τι είναι αυτό που θέλουν. Είναι ανθρώπινο. Μέσα σε τόσα πολλά χρόνια δεν είμαι Θεός και έχω στεναχωρεθεί και δεν έχω μιλήσει. Και... Όμως ο χαρακτήρας μου πραγματικά με σώζει. Έχω έναν τρόπο που ο άλλος θα ξανάρθει και θα μου πει «Τώρα σε έχω στεναχωρέσει». Πρέπει να μου το πεις ότι σε έχω στεναχωρέσει γιατί σε βλέπω που είσαι πολλή ώρα που δεν μου μίλησες. Αυτό είναι ίσως ένα... Αλλά το ταλέντο δεν φυτεύεται, δεν δίνεται, δεν χαρίζεται. Υπάρχει, δεν υπάρχει. Έχω ζήσει τέτοιες εμπειρίες και έχω τέτοια πληρότητα που δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή να δυσανασχετήσω για τίποτα. Σκεφτείτε ότι κάποτε, θυμάμαι σε μία παράσταση που συμπτωματικά ήταν του Μιχάλη Κακογιάννη, είδα όλο το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου να κλαίει. Μπορείτε να το φανταστείτε? Μία ολόκληρη Επίδαυρος γεμάτη τίγκα να σκουπίζει τα μάτια της στη σκηνή της Ανδρομάχης. Τα έλεγα στο Γεωργουσόπουλο και μου λέει καλά δεν είναι και σπουδαίο να κλαίει Επίδαυρος. Πώς δεν είναι, Κώστα μου? Εντάξει, τι να κάνουμε, συγκινητικό το έργο. Βρε Κώστα μου, δεν είναι μοναδική στιγμή να έχεις, να έχεις δημιουργήσει μια πανδημία συγκίνησης? Τον αγαπάω τον Κώστα τον Γεωργουσόπουλο, φίλος μου.
3: Και τώρα απάντησέ μου εσύ, σύντομα και χωρίς πολλά λόγια. Ήξερες τη διαταγή μου να μην θάψουν τον νεκρό?
4: Το ξέρα.
3: Και μόνο τούτο τόλμησες να παραβείς τους νόμους μου?
4: Δεν με διέταξε ο Δίας. Ούτε οι θεοί του κάτω κόσμου μας όρισαν τέτοιους νόμους. Κι ούτε φαντάστηκα ποτέ πως οι διαταγές σου θα έχουν τέτοια δύναμη, ώστε να μπορείς εσύ ένας θνητός να ξεπεράσεις τους άγραφτους και ασάλευτους θεϊκούς νόμους, που δεν είναι ούτε σημερινοί, ούτε χθεσινοί, μα αιώνιοι. Και κανείς μας δεν ξέρει από πότε υπάρχουν. Δεν λυπάμαι που θα πεθάνω. Αν όμως άφηνα ακίδευτο τον αδερφό μου, γι' αυτό ναι, θα λυπόμουν. Σου φαίνομαι άμυαλη, δεν είναι έτσι? Δεν ξέρω όμως ποιος πραγματικά από τους δυο μας είναι ο άμυαλος.
5: Σκληρός ο χαρακτήρας του παιδιού, σαν του πατέρα της. Δεν έμαθε να λυγάει μπροστά στη δυστυχία.
6: Μα την αλήθεια, αυτή θα είναι άντρας και εγώ θα είμαι γυναίκα, αν μπορεί έτσι ατιμόρυτα να προπατάει τη βασιλική μου εξουσία. Κι αν είναι της αδερφής μου παιδί ή πιο στενή μου συγγενής, δεν πρόκειται να γλιτώσει τη θανατική ποινή. Ούτε αυτή, ούτε η αδερφή της Ισμήνη. Γιατί και εκείνη το ίδιο την κατηγορώ με τούτην εδώ, πως μαζί προμελετήσανε την ταφή του νεκρού.

0: Πάμε στους νέους. Είστε περιστοιχισμένος από παιδιά που διψάνε την επόμενη κουβέντα σας και την πιστεύουν. Εσείς όμως, κύριε Μετζικόφ, τους πιστεύετε?
1: Κοιτάξτε, εγώ αγαπάω πάρα πολύ τα παιδιά. Έχω και δύο κόρες, οι οποίες βρίσκονται σε αυτή την ηλικία, η μία 20, η άλλη 26, της εναγώνιας αναζήτησης. Αλλά, οι ευκαιρίες που υπάρχουν για τους νέους ουδέποτε υπήρξαν τόσες πολλές στο παρελθόν. Ποτέ. Εμείς, με μια ΕΡΤ, όλη μου την καριέρα αυτό ήτανε, ένα κανάλι... Αυτό. 2-3 θέατρα, ένα εθνικό, τώρα είναι 500. Τώρα έχουμε τόσα θέατρα που δεν έχουμε τι να τα κάνουμε. Ρημάζει το Μέγαρο Μουσικής. Οι σκηνές του είναι οι ωραιότερες σκηνές της Ευρώπης ρημαγμένες. Κάνουν ημερίδες για οδοντιάτρους και για καρδιολόγους για να σταθούν στα... Γύρω-γύρω δηλαδή, οι σκηνές, οι ευκαιρίες, οι παραστάσεις, οι πληροφορίες. Δεν είναι ανάγκη καν να κάνεις τίποτα. Κάνεις έτσι και βλέπεις... Αμέσως μια θεατρική παράσταση, όχι αυτή που παίχτηκε και δεν την πρόλαβε την προηγούμενη εβδομάδα, μια θεατρική παράσταση που είχε παιχτεί το 1945. Τα βλέπεις όλα.
2: Στο YouTube.
1: Οι νέοι δηλαδή με δύο λόγια, εντάξει, είναι οι νέοι του σημερινού καιρού, είναι οι νέοι των ευκαιριών, είναι οι νέοι της ευκαιρίας, είναι οι νέοι της ευκολίας. Αν αυτή τη στιγμή βγούμε για να πάμε να προμηθευτούμε υλικά για να κάνουμε σκηνογραφία στο θέατρο, κύριε Ναχμία, τα πάντα. Με λάστιχα αυτοκινήτων φτιάχναμε τους θώρακες. Κόβαμε τους και βάζαμε στους ώμους βάτες και τέτοια και πιάναμε και βάφαμε μόνοι μας τα υφάσματα και πιάναμε και ράβαμε και πλέκαμε. Και... Δηλαδή η ευκολία γενικά για αυτόν που αγαπάει κάτι είναι πολύ μεγαλύτερη να το κατορθώσει σήμερα. Απ' την άλλη μεριά έχουμε λίγο υπερεκτιμήσει τους νέους. Δεν αντέχω ότι ζω μέσα σε μια πόλη που όπου υπάρχει λευκός τείχος θα περάσει ένας και θα βάλει μια υπογραφή. Δεν αντέχω, κύριε Ναχμία. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο από ένα σημείο και έπειτα πιστεύω ότι δεν είναι υγιές να το αντέξεις. Δεν είναι υγιές να πεις έλα μωρέ παιδιά είναι. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν γίνεται. Τα αγαπάω, έχω και εγώ παιδιά και έχω και πάρα πολλούς μαθητές που διδάσκω και θέλω να πιστεύω ότι με σέβονται και με αγαπούν από τον τρόπο που δείχνουν. Όμως δεν μπορεί γύρω όλο αυτό το πράγμα να γίνει ένα περίκλειστο κέλυφος προστασίας και επένων, γιατί είτε οι νέοι, είτε οι γέροι, είτε οι μεσόκοποι, όλοι είμαστε υπόλογοι μέσω των πράξεων και του έργου μας.

0: Υπάρχει, κύριε Μετζικόφ, κάποια πίστη πιο ιερή από την πίστη στην τέχνη ή ακόμα και από την πίστη στον εαυτό μας? Η ερώτησή μου αφορά την θρησκευτική σας πίστη.
1: Μα τι λέτε τώρα, η θρησκευτική πίστη, το πρώτο πράγμα που έκανε από συστάσεως του κόσμου, όπως ξαναείπαμε, είναι να επιστρατεύσει την τέχνη. Μπαίνουμε μέσα στους ναούς και ολοστόριστοι, ναοί, χρυσά, πράγματα, άγιοι.
0: Θέλετε να πείτε ότι ο φόβος για το θάνατο ενεργοποίησε όλη αυτή την ομορφιά?
1: Βέβαια, εννοείται, ο φόβος για το θάνατο. Καταρχάς, παρακολουθώντας σαν άνθρωπος του θεάτρου τη Θεία Λειτουργία, όχι τη Θεία Λειτουργία την Ορθόδοξη, μην παρεξηγηθούν οι Ορθόδοξοι, την Καθολική, των Διαμαρτυρωμένων, των Μουσουλμάνων, των Βουδιστών, των Εβραίων, είναι όλα θεατρικές παραστάσεις. Φροντίζουν μόνο το φως. Έχετε δει που μπαίνουν διαγωνίως δέσμες με πράσινα, κόκκινα, κίτρινα φώτα και διασταυρώνονται? Πώς λαμποκοπάνε όλα αυτά τα γυαλάκια που φοράνε οι αρχιεπί, τις πόζες που παίρνουν και ανοίγουν τα χέρια έτσι και στέκονται και εκείνη την ώρα θέλουν να σου μεταφέρουν την αίσθηση ότι αυτές οι δέσμες δεν είναι παρά οι σκάλες που κατεβαίνουν τα χερουβήμα από τον ουρανό. Η θεατρικότητα, δηλαδή μέσω της τέχνης, επικαλούμε την τέχνη για να διασφαλίσω πιστικότερη την εικόνα μου.
0: Κατά συνέπεια, η τέχνη αυτή έχει υποκριτικό κίνητρο.
1: Βέβαια, είναι στρατευμένη η τέχνη. Τουλάχιστον η κοσμική, ζωγραφική, θέλουμε να λέμε ότι εκεί στα χρόνια του διαφωτισμού τίναξε από πάνω της, που δεν το τίναξε, αλλά τίναξε από πάνω της τη θρησκεία και είπανε τέρμα φίλε, τέρμα, δεν θα φτιάξω την Παναγία. Εγώ ήρθα σε σένα που είσαι καλός ζωγράφος να ζωγραφείς την όμορφη γυναίκα μου, να τη βάλω στο σαλόνι μου. Δηλαδή, με δύο λόγια προσπαθώ να σας πω ότι πανέξυπνα, πανέξυπνο πράγμα είναι ο χειρισμός της τέχνης από τη θρησκεία. Πανέξυπνο. Σε μερικές εκφράσεις φτάνει στο σημείο του απόλυτου. Μένεις έκθαμβος από την ομορφιά. Μπαίνεις μέσα και λες, Θεέ μου, τα μέγιστα οι άνθρωποι ή τα μέγιστα επιτελέσαι. Φτάνει στο σημείο να βλέπεις και να λες, γιατί χρησιμοποιούν την έκφραση ότι εκτός από καλλιτέχνης, ζωγραφίζοντας και χωρίς λεφτά αυτόν τον υπέροχο ναό, θα σου διασφαλίσουμε και την είσοδό σου στον παράδεισο.

πολλά υποσχόμενες θρησκείες επιστράτευσαν την τέχνη για να τις υπηρετήσουν. Ακόμα και στις μέρες μας είναι αυτό το πράγμα. Θέλω να σας πω ένα πολύ σοβαρό πράγμα. Σαφώς δεν ευτύχησα σε όλη μου τη ζωή με ό,τι έχω κάνει. Υπάρχουν όμως μερικά στίγματα τα οποία είναι ανεξίτηλα και αυτά τα στίγματα μου δώσανε τη μεγάλη ευκαιρία να ανατρέχω αυτό που λέγαμε το φανταστικό μου μουσείο και να είμαι πολύ ευτυχισμένος. Είχα κάνει μια παράσταση, σκηνοθεσία Σωτήρη Χατζάκη, το Έγκλημα και τιμωρία, σε μετάφραση του Παπαδιαμάντη στο Εθνικό Θέατρο. Μια μοναδική στιγμή για μένα, γιατί αυτό το πάντρεμα του Ντοστογεύσκη με το φτωχούλι του Θεού, με τον Παπαδιαμάντη, με αυτόν τον συγκλονιστικό, ιδιαίτερο λογοτέχνη, με την παλαιά παλαιοελλαδίτικη γλώσσα μέσα στη μισοσκότεινη στιγμή της παράστασης, ήταν κάτι μοναδικό. Ίσως μερικές τέτοιες στιγμές με κάνουν να λέω χαλάλι το θέατρο, χαλάλι κόποι που μπήκανε μέσα στη ζωή μου υπηρετώντας το θέατρο. Άξιζε τον κόπο. Αξίζει τον κόπο να πω δεν μετανιώνω για τίποτα με τέτοιες μνήμες μέσα από το θέατρο.

0: Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
1: Ο Γιάννης Μετζικόφ, ζωγράφος, σκηνογράφος και ενδυματολόγος, απαράμιλη προσωπικότητα του σύγχρονου ελληνικού θεάτρου, σήμερα κοντά μας.
2: Κοιτάζοντας κάποιος βαθιά στα μάτια τα παιδιά που βγήκαν από τα χέρια σας, κύριε Μετζικόφ, λέτε πως θα μπορέσει να αναγνωρίσει κάτι από τη δική σας φλόγα?
3: Είναι για μένα ό,τι καλύτερο μπορεί να μου τύχει αυτό που λέτε. Είναι φιλοφρόνηση το να καταφέρω να μεταφέρω στα παιδιά που έχω διδάξει, στους φοιτητές της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, να τους μεταφέρω μερικά από τα στοιχεία που θα τους είναι πάρα πολύ χρήσιμα στο θέατρο. Προσπαθώ να είμαι μετριοπαθής. Προσπαθώ να τους πείσω ότι μην περιμένετε τίποτα απ' έξω. Όλα ξεκινούν από μέσα σας. Και η δύναμη της δημιουργίας από μέσα σας ξεκινάει και το κουράγιο που χρειάζεται για να κάνετε το επόμενο βήμα και να μην κάνετε πίσω γιατί απογοητευτήκατε και ο θαυμασμός που πολύ αναφέραμε και μιλήσαμε, όλα είναι από μέσα μας. Η δύναμή μας σαν άνθρωποι, σαν όντα, δεν είναι στα bodybuilder μπράτσα μας. Η δύναμή μας βρίσκεται αποκλειστικά και μόνο στις αποφάσεις μας. Αυτό προσπαθώ να πω στα παιδιά. Ευτυχώς αυτά τα παιδιά τα οποία ξεκινάνε να μπουν στο χώρο του θεάτρου έχουν μια μεγάλη συστολή και λόγω του ότι επιλέγουν ένα πράγμα που έχει πολύ κόσμο μέσα του, έχει δηλαδή σχεδόν κορεστεί και πρέπει να καταβάλουν μια υπερδιπλάσια προσπάθεια για να υπάρξουν και αυτοί ανάμεσα στους πολλούς. Τι να πω, έχω πολύ μεγάλη αγάπη στους μαθητές μου και σε πολλές περιπτώσεις μου το εκφράζουν με έναν τρόπο που μου δημιουργεί αμηχανία.

0: Πολλά χρόνια από σήμερα, κύριε Γιάννη Μετζικόφ, αυτό το αφιέρωμα ενδεχομένως να μεταδοθεί ξανά. Θα σας ζητήσω τώρα κάτι δύσκολο. Θα ήθελα να πάρετε το ρίσκο και να μου αναφέρετε έναν ή και περισσότερους μαθητές σας, σήμερα νέους, άγνωστους, που διαβλέπετε πως τότε θα τους έχει μάθει ο κόσμος.
1: Θα μπορούσα, αλλά έχω πολύ μεγάλη συστολή για αυτό που μου ζητάτε. Τους βλέπω όλους μέσα στην τάξη να είναι στραμμένα για την απάντησή μου τα μάτια τους επάνω και σαν δάσκαλο με φέρνει σε μια πάρα πολύ μεγάλη ευαισθησία. Ελπίζω από αυτά τα παιδιά, ξέρετε. Δεν είναι μόνο αυτό που αυτοί περιμένουν από μένα. Είναι αμφίδρομο. Και εγώ περιμένω πραγματικά και το ξέρουν ότι περιμένω. Ονοματίζοντας, δημιουργώ αποκλεισμό και αυτό με νοιάζει, με φοβίζει. Δεν τους έχω ποτέ στεναχωρέσει, ούτε μία φορά. Ξέρω ότι τα παιδιά είναι άγραφα χαρτιά, κύριε Ναχμία. Έτσι μια πιτσιλιά κάνεις και μένει για πάντα εκεί.
0: Δηλαδή μπορεί ένα πρόσωπο, ένα παιδί που σήμερα βλέπετε ότι έχει τεράστιο ταλέντο και μπορούσε να γίνει έκπληξη από κάποιον που εσείς δεν τον αξιολογήσατε.
1: Κοιτάξτε,
0: έτσι.
1: Το σχολείο αυτό, ας πάρουμε την σχολή του Εθνικού Θεάτρου, δίνει τις ευκαιρίες στους μαθητές να αναδυθεί το ταλέντο εύκολα. Δίνουν παραστάσεις, έχουν μία άνεση, έχουν σκηνικούς χώρους, έχουν δασκάλους οι οποίοι έχουν τεράστιες εμπειρίες. Δεν είμαι μόνο εγώ, είναι δάσκαλοι σημαντικοί. Και αυτό όλο φαίνεται. Και βέβαια καταλαβαίνω ότι αυτό το παιδί θα μπορούσε αλλά δεν τολμάει, ότι σκιάζεται και όλα αυτά. Αξίζει τον κόπο, όχι ηθοπεύοντας τα παιδιά. Δεν είναι καλό αυτό. Δεν είναι καλό. Να μπουν άγρια μέσα στην αγωνία τους, γιατί να μην μπουν. Όσοι, κύριε Ναχμία, τα κατάφεραν στη ζωή τους, όσοι τα κατάφεραν μόνο γιατί το πάλεψαν. Ένας γιατρός, ας φύγουμε από τα θέματα τα καλλιτεχνικά για μια παρένθεση, γιατί του φτιάχνω το μουσείο, με έχουν ζητήσει και κάνω σχεδιασμό του μουσείου του Γεωργίου Παπανικολάου στην Κίμη. Ένας γιατρός που κατάφερε αυτή τη στιγμή να χαράξει νέους δρόμους εξέλιξης και προόδους με τα επιτεύγματά του. Ένα κουμιωτάκι, ένα παιδί από την Κίμη, το οποίο έφυγε και άνοιξε τα φτερά του και με το ιδιοφυές του επίτευγμα κέρδισε όλη την Υδρόγειο. Όλοι. Δισεκατομμύρια γυναίκες καταφεύγουν στο τεστ Παπανικολάου. Απογειώθηκε ο άνθρωπος αυτός σαν πνεύμα, σαν σκέψη, σαν επίτευγμα. Τι ήταν, ένας νεαρός ήταν. Δεν χρειάζεται τις πλάτες κανενός δασκάλου. Από μέσα του ήταν η δύναμη. Είπε θα τα καταφέρω, έφυγε, σπούδασε, πήγε στη Γερμανία, ήρθε στην Αθήνα, έφυγε στην Αμερική, πήρε την πορεία του. Όλοι παίρνουν την πορεία, που τους αξίζει βεβαίως.

0: Με την ίδια ευκαιρία, κύριε Γιάννη Μετζικόφ, θα ήθελα να σας ζητήσω σήμερα να στείλετε ένα μήνυμα σε έναν κόσμο που δεν θα γνωρίσετε ποτέ. Τι θα τους πείτε?
1: Θα τους πω ότι αυτή καθ' αυτή η ζωή είναι πανέμορφη και οι ευκαιρίες πραγματικά είναι πολύ σπουδαίες. Όταν δηλαδή ο κόσμος, ο απαστράπτον κόσμος που σε περιβάλλει, κρύβει μέσα του τόση ομορφιά, τόση αλήθεια, είναι κρίμα να μην την εξιστορήσεις σύμφωνα με τη βυζαντινή έκφραση, την εικαστική της ζωγραφιάς, να μην μιλήσεις για αυτήν, να μην αποτελέσει ο κόσμος αυτός που σε περιβάλλει κινητήρια δύναμη να υπάρξει σαν αληθινός καλλιτέχνης. Πολύ σπουδαίο πράγμα το να καταφέρεις να εκφράσεις τη συγκίνηση που εισπράξεις. Είναι μια περιπέτεια που πάντα σε βγάζει σε καλό.

0: Αν κληθείτε μια μέρα, κύριε Μετζικόφ, από κάποιον σοβαρό σκηνοθέτη, που εσείς θεωρείτε σοβαρό, να συμμετάσχετε ως ηθοποιός σε μια αρχαία παράσταση, με την ωραία φωνή σας και την πολυετή πείρα σας σε όλο αυτό, θα το τολμήσατε?
1: Δεν είναι θέμα τόλμης, είναι θέμα ότι μπορώ να κάνω μερικά πράγματα ακόμα καλύτερα από το να καταπιαστώ με μια δουλειά που δεν έχω επιχειρήσει να κάνω ποτέ. Υπάρχει ένα κεφάλαιο που πάντοτε με φόβιζε στον κόσμο της υποκριτικής. Δεν άντεχα την επανάληψη. Ό,τι κάνω, ξέρετε, γίνεται μια φορά και φεύγω. Έφτιαξα τα εικαστικά της παράστασης και έφυγα. Μέσα σε αυτά τα εικαστικά, άνθρωποι για έναν ολόκληρο χρόνο και ίσως και για δεύτερο, αν πάει καλά, θα περιφέρονται και θα επαναλαμβάνουν κάθε βράδυ δύο φορές τα ίδια πράγματα. Αυτό με κούραζε πάντοτε και το αναρωτιόμουν, ότι θέλει μια ιδιαίτερη δύναμη. Γιατί, ξέρετε, η ομορφιά του θεάτρου είναι ότι είναι κάτι μόνο μιας βραδιάς. Μα λέει, τώρα υπάρχουν οι κινηματογραφήσεις, οι ηχογραφήσεις. Δεν είναι η ίδια τέχνη. Κινηματογράφηση είναι άλλη τέχνη. Η παράσταση θεατρική είναι ζώσα τέχνη της στιγμής. Ακόμα και από την απογευματινή στη βραδινή παράσταση δεν είναι η ίδια τέχνη. Έχει αλλάξει ο ηθοποιός. Έχει γεράσει. Έχει κουραστεί ο ηθοποιός. Δέχτηκε ένα τηλεφώνημα ο ηθοποιός. Είναι άλλης διάθεσης ερμηνεία. Αυτό το πράγμα, η μοναδικότητα της παράστασης, είναι κάτι το οποίο είναι συγκλονιστικό. Το ότι μοιάζει τόσο πολύ με τη ζωή μας. Για φανταστείτε, δεν είναι έτσι η ζωή μας. Δεν είναι μία αυλαία. Έχετε τύχει ποτέ να δείτε όταν σβήσουν, κατεβάσουν τους διακόπτες γιατί τέλειωσε η παράσταση, πώς είναι το θέατρο? Περπατάς και ακούς τα νταπαντούπα, τα βήματά σου στα σανίδια. Ένα πένθος. Τέλειωσε η παράσταση, τέλειωσε η ζωή μας. Τα διαρούχα που κρέμονται σε κάτι καρφιά, ερημιά, μοναξιά. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, όπως η ζωή μας. Έτσι τελειώνει. Και η ομορφιά της τέχνης είναι ότι αυτή είναι η τέχνη που παρακολουθεί στενά τη ζωή του ανθρώπου.

0: Κύριε Γιάννη Μετζικόφ, είναι λίγο ένα ευχαριστώ, αλλά το δικό μου είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη μεγάλη τιμή και χαρά που μας δώσατε με την επίσκεψή σας στο Ραδιομέγαρο σήμερα και για την ομορφιά του λόγου και της παρουσίας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ναχμία. Και εγώ από τη δική μου την πλευρά θέλω να σας πω ότι πολύ λίγες φορές έχω βρεθεί έτσι απέναντι σε έναν άνθρωπο που έχει τη γνώση να διεισδύει και να ανοίγει τα φύλλα της καρδιάς του άλλου για να μπούμε όσο το δυνατόν σε ουσιαστικότερα θέματα που ενδιαφέρουν όλο τον κόσμο σαν σε ένα εξομολογητή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Με χαρά μίλησε για αυτά που με ρωτήσατε. Με χαρά αληθινή.
0: Τιμή Σένικεν για τον Γιάννη Μετζικόφ. Από τον Δαβίδ Ναχμία. Γεια σας.
2: Ακούτε Τρίτο.
0: Το Τρίτο πρόγραμμα, το Σάββατο 13 Ιουνίου στη 1 το μεσημέρι, παρουσιάζει τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού, Ιγνάτιο. Μια εκκλησιαστική παρουσία που χωρίς θόρυβο έχει συνδέσει το λόγο με τη διακονία και την πνευματική εγρήγορση με την ανθρώπινη εγκύτητα. Τιμή Σένεκεν για τον Μητροπολίτη Ιγνάτιο. Το Σάββατο 13 Ιουνίου στη 1 το μεσημέρι, από το Τρίτο πρόγραμμα. Παρουσίαση Δαβίδ Ναχμίας.
3: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Σταθιάδη.
1: Γεια σας αγαπητοί φίλοι. Ο κύκλος μας ανέκδοτες ηχογραφήσεις μεγάλων μαέστρων συνεχίζεται και ο Αρτούρο Τοσκανίνη μας περιμένει με μία από τις πιο δημοφιλείς συμφωνίες της ιστορίας. Τσαϊκόφσκι, Συμφωνία αριθμός 6, σε Σι Ελάσσονα, έργο 74. Η περίφημη Παθητική. Συναυλία 19 Απριλίου 1941 με την ορχήστρα του NBC.

Συνεχίζουμε με το τρίτο μέρος της παθητικής του Τσαϊκόφσκι από τον Αρτούρο Τοσκανίνη. Allegro molto vivace.

0: Ακούσαμε την έκτη συμφωνία του Τσαϊκόφσκι, Παθητική, από τον Αρτούρο Τοσκανίνη και την ορχήστρα του NBC. Συναυλία του 1941 που αποκαταστάθηκε μόλις προ 10 ετών. Αξίζει από τη συμφωνία αυτή και από το τελευταίο μέρος που μόλις ακούσαμε να απολαύσουμε ένα απόσπασμα από την πρόβα του Τοσκανίνη με την ορχήστρα του.
1: Δελάσμο μου. Μόλτος.

0: Με τον Τοσκανίνη σε πρόβα από το τελευταίο μέρος της παθητικής, η εκπομπή μας τελειώνει. Γεια σας.
1: Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Σταθιάδη.
2: Ακούτε τρίτο.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Hide to show. Υπερπραγματικότητα. Αλγόριθμοι. Deepfakes. Avatars. Ένα θέατρο ψευδεστήσεων για τη διαδικτυακή μας συνύπαρξη. Μια μουσική παράσταση από τον γερμανό συνθέτη Μιχαήλ Μπάιλ και τον Αντάρ Ανσάμπλ. 20 και 21 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα το δεύτερο μέρος ενός κύκλου τριών εκπομπών, στις οποίες ο Αμερικανός τσεμπαλίστας Φερνάντο Βαλέντι ερμηνεύει τις 6 αγγλικές σουίτες για τσέμπαλο ή κλαβικόρτ του Johann Sebastian Bach. Θα ακούσουμε την τρίτη και την τέταρτη αγγλική σουίτα. Ο Φερνάντο Βαλέντι γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη τον Δεκέμβριο του 1926 από Ισπανό πατέρα και Πουερτορικανή μητέρα. Τα μουσικά του χαρίσματα φάνηκαν όταν βρισκόταν σε ηλικία 5 ετών. Πήρε μαθήματα πιάνου από τον Χωσέ Ιτούρφη και αργότερα μαθήματα τσέμπαλου από τον Ραλφ Κερκπάτρικ στο Πανεπιστήμιο Yale, αποφυτώντας το 1948. 2 έτη πρωτύτερα περιόδευσε ως τσεμπαλίστας στη Νότια Αμερική. Το 1950 εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη Νέα Υόρκη και την Ευρώπη. Το επόμενο έτος, ο 24χρονος Βαλέντι ίδρυσε το τμήμα τσέμπαλου στη σχολή Τζούλιαρτ, όπου δίδαξε επί σειρά ετών.

Η ζωή του έπασχε από καρκίνο του λάρυγκα επειδή ήταν μανιώδης πότης και καπνιστής. Απεβίωσε τον Σεπτέμβριο του 1990 στο Red Bank του New Jersey σε ηλικία 64 ετών. Εξέχουσα θέση στην εκτενή δισκογραφία του Βαλέντη κατέχουν περί τις 350 από τις 555 σονάτες για πληκτροφόρο του Ντομένικο Σκαρλάτη. Συνεργάστηκε δισκογραφικά με επιφανείς μουσικούς όπως ο φλαουτίστας Τζον Βούμερ, οι βιολιστές Τζούλιαν Ολεύσκι και Τζέιμς Μπάσουελ, ο βιρτουόζος της βιόλας Πάουλ Ντόκτορ, καθώς και οι μαέστροι Λέοπολτ Στοκόφσκι και Φρίτς Ράινερ. Ο Βαλέντη εκτιμήθηκε ιδιαίτερα για την κρυστάλλινη διάβγεια του ήχου, καθώς και την ακρίβεια με την οποία εκτελούσε τρίλες, αποτζιατούρες, ποικίλματα και γενικά κάθε είδους διακοσμητικές ή καλοπιστικές νότες γνωστές στα αγγλικά με τον γενικό όρο «ornaments». Τα πρώτα τρία μέρη της αγγλικής σουίτας αριθμός 3 σε σόλε λάσονα, Σμίτερ 808, είναι τα ακόλουθα. Πρελούδιο, Αλεμάντ, Κουράντ. Ερμηνεύει ο Φερνάντο Βαλέντη από δισκογραφική εργασία στη Νέα Υόρκη εν έτη 1953. Παίζει σε ένα σύγχρονο τσέμπαλο με δύο πληκτρολόγια, κατασκευασμένο το 1945 από τον επιφανή Αμερικανό οργανωποιό Τζον Τσάλις.

ακούσαμε τα πρώτα τρία μέρη της τρίτης αγγλικής σουίτας σε σόλι Λάσονα, Σμίτερ 808 του Johann Sebastian Bach. Ακολουθούν τα τρία τελευταία μέρη, Σαραμπάντ, Γκαβότ 1 και 2, Ζιγκ.

Ακούσαμε την αγγλική σουίτα αριθμός 3 σε Σόλι Λάσονα, Σμίτερ 808 του Johann Sebastian Bach. Ακολουθεί η τέταρτη αγγλική σουίτα σε Φα Μίζωνα, Σμίτερ 809. Ακούμε τα τρία πρώτα μέρη, Πρελούδιο, Αλεμάντ, Κουράντ. Ο τσεμπαλίστας Φερνάντο Βαλέντι έχει και πάλι τον λόγο από δισκογραφική εργασία εν έτη 1953.

Ακούσαμε τα πρώτα τρία μέρη της αγγλικής σουίτας αριθμός 4 σε φα μίζωνα, Σμίτερ 809 του Johann Sebastian Bach. Ακολουθούν τα τρία τελευταία μέρη. Σαραμπάντ, μενουέτο 1 και 2, Ζιγκ.

Ακούσαμε την τέταρτη αγγλική σουίτα σε Φα μίζωνα, Σμίτερ 809 του Johann Sebastian Bach. Ερμήνευσε ο τσεμπαλίστας Φερνάντο Βαλέντι από δισκογραφική εργασία στη Νέα Υόρκη εν έτη 1953. Στην επόμενη εκπομπή μας η πέμπτη και η έκτη αγγλική σουίτα. Στον υπόλοιπο χρόνο της σημερινής εκπομπής μας το πρελούδιο, φούγκα και αλέγκρο σε μη ύφεση μίζωνα Σμίτερ 998 του Bach. Γράφτηκε στη Λειψία κατά τη δεκαετία του 1730. Όπως σημειώνει ο συνθέτης στο σουζόμενο αυτόγραφο, το έργο είναι γραμμένο για λαούτο ή τσέμπαλο. Πρόσφατα, τον Ιούλιο του 2016, το αυτόγραφο πωλήθηκε σε δημοπρασία του οίκου Christie's με το ηλικιώδες ποσό των 2.518.500 λιρών Αγγλίας. Ήταν το πρώτο πλήρες αυτόγραφο του Bach που πωλήθηκε μετά το 1996. Άλλωστε, τα πλήρη αυτόγραφα του συνθέτη που βρίσκονται σήμερα σε χέρια ιδιωτών είναι λιγότερα από 10. Ερμηνεύει ο Φερνάντο Βαλέντι από δισκογραφική εργασία εν έτη 1950.

0: Ακούσαμε τη σύνθεση υπό τον τίτλο «Πρελούδιο, Αλέγκρο και Φούγκα σε μύθεση μιζόνα για λαούτο ή τσέμπαλο» Σμίτερ 998 του Johann Sebastian Bach. Ερμηνεύσε ο τσεμπαλίστας Φερνάντο Βαλέντι από δισκογραφική εργασία εν έτη 1950. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος «Η γωνία του συλλέκτη» που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λουστάς. Ευχαριστώ πολύ την Έφη Γεωργοπούλου που είχε την τεχνική επιμέλεια.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
1: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και η Ατάχα Ταμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας. Τρίτο πρόγραμμα.
5: Η καπέλα Ατενέα σας προσκαλεί στην συναυλία Fragments of Light. Ένα ιδιαίτερο μουσικό ταξίδι αφιερωμένο στην αισθητική του Divertimento με μουσική για ορχήστρα εγχόρδων των Mozart, Μπάρτοκ και Θάνου Μαριέτη. Τη μουσική διεύθυνση υπογράφει ο Γεώργιος Τζιατζιάφης. Fragments of Light, 3η 9 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στην ιστορική αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός. Πληροφορίες και εισιτήρια στο more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

ο θησαυρός της πίσω αυλής. Μία εκπομπή για αυτούς που δεν αγαπούν το ελληνικό τραγούδι, για να το αγαπήσουν. Επιμέλεια, παραγωγή, Γιώργος Νι Φλωράκης. Αγαπητοί μας ακροατές, σας παρουσιάζουμε μία εκπομπή για το ελληνικό τραγούδι. Στις πιο σπάνιες, λεπτέσθητες και υψηλές δημιουργίες του. Δημιουργίες όμως που μένουν για δεκαετίες απόκρυφες, αποκλεισμένες και αποσιωπημένες. Γι' αυτό όμως βέβαια, με γοητεία διπλή.

ακούσαμε τον Μανόλαρο, το παραδοσιακό της Κύρου, εδώ με τίτλο «Η ξενιτιά της αγκαλιάς», σε μια διασκευή τον Γιάννη Απέργη και Τάκη Φαραζή από τον δίσκο του 2012 «Εαρινή η Σημερία», με τους Μίλτο Λογιάδη πιάνο και Χρήστο Ζερμπίνο ακορντεόν. Ανέκαθεν ένιωθα έναν κρυφό θαυμασμό για τους ανώνυμους δημιουργούς της λαϊκής μας παράδοσης στο χώρο του τραγουδιού, της δημοτικής ποίησης, της ζωγραφικής και γενικότερα για τον λαϊκό μας πολιτισμό. Ειδικότερα το γεγονός πως τα παραδοσιακά τραγούδια παραμένουν αναλύωτα μέσα στο χρόνο χωρίς το παραμικρό σημάδι φθοράς, αποδεικνύει με μοναδικό τρόπο τον εσωτερικό πλούτο και τη δύναμη που διαθέτουν. Χρήστος Ζερμπίνος από το σημείωμα του δίσκου «Εαρινή η Σημερία». Είμαι ο Γιώργος Νη Φλωράκης και απέναντί μου βρίσκεται ο Τάσος Μπακασχέτας στη φροντίδα του ήχου. Είναι η εκπομπή «Ο θησαυρός της πίσω αυλής» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.

από έναν δίσκο με τίτλο «Σε Βγή», που κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες, ακούσαμε σε μουσική και στίχους του Βασίλη Γκόφα το τραγούδι «Τριανταφυλλένια». Η μεγαλύτερη έμπνευσή μου για αυτό το έργο ήταν η γιαγιά μου, η Παρασκευή, ή αλλιώς «Σε Βγή». Εκείνη μου έδωσε το στίγμα μέσα από την πιο αληθινή στιγμή, όταν αποχαιρετούσε τον παππού. Τα συναισθήματα εκείνου του λιγμού τα πήρα μαζί μου επιστρέφοντας στην Αθήνα. Αυτή ακριβώς η μετάβαση από την Ήπεθρο στο αστικό τοπίο έφερε και την αναμόρφωση της μουσικής μέσα μου. Στον δίσκο αυτό, η παραδοσιακή χορευτική ρυθμή, τα σύνθετα μέτρα και ο λυρικός λόγος μπλέκονται με νέες αρμονίες και εξισορροπούνται σε μια νέα μεταδημοτική προσέγγιση. Βασίλης Γκόφας. Τραγούδι Δήμητρα Τσαγκαράκη. Βιολί Δημήτρης Στεφόπουλος. Ακορντεόν Άρτεμις Βαβάτσικα. Κοντραμπάσο Γιώργος Βεντουρής. Τύμπανα Δημήτρης Κοντός. Κρουστά Γιάννης Παπαγιανούλης. Βιολοντσέλο Γιώργος Σταμιολάκης. Σαντούρι Ελένη Ευθυμίου. Και επτάχορδη κλασική κιθάρα, ενορχίστρωση και σύνθεση Βασίλης Γκόφας. Από τον δίσκο «Σε Βγή» του Βασίλη Γκόφα, το «Φιλί» με τη Δήμητρα Τσαγκαράκη.

Βασίλης Γκόφας γεννήθηκε το 1996 στην Αθήνα. Έχει δίπλωμα αρμονίας και κλασικής κιθάρας. Αποφύτησε το 2019 από την τάξη του Κώστα Κοτσιόλη στο Οδείο Αθηνών. Έχει συμμετάσχει σε συναυλίες με ορχήστρες με κορυφαία στιγμή τη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Βλαντίμιρ Φεντοσέγεφ στο Μέγαρο Μουσικής. Τον Φλεβάρι του 2024 κυκλοφόρησε τον πρώτο του δίσκο σε ύφος μεταδημοτικό, με πρωτότυπες ορχιστρικές συνθέσεις και διασκευές, ανοίγοντας έναν νέο δρόμο σχετικά με τον ρόλο της κλασικής κιθάρας ως πρώτο όργανο μέσα από την παραδοσιακή μουσική. Συμμετείχε στο 10ο Φεστιβάλ Ποίησης ως μουσικός και πρόσφατα στο Annapolis World Music Festival της Θεσσαλονίκης. Είναι ενεργός μουσικός σε σκηνές της Αθήνας και είναι μέλος του επίλεκτο Ήπειρος Ensemble με έδρα τα Γιάννενα. Μια ορχήστρα που μελετά συστηματικά τη δημοτική μας μουσική. Ακόμη ένα τραγούδι από τον δίσκο «Σε Βγή» που μόλις κυκλοφόρησε σε μουσική και στίχους Βασίλη Γκόφα. «Ευχή», ερμηνεύει η Δήμητρα Τσαγκαράκη.

και μετά την ευχή σε μουσική και στίχους Βασίλη Γκόφα από τον δίσκο «Σε Βγή» που μόλις κυκλοφόρησε, περνάμε σε μια κυκλοφορία με 5 τραγούδια από τον Σεπτέμβριο του 2025. Ο Ξενοφώνη Φαντής, ο Μιχάλης Κοτσιράκης και η Μαρία Βακάλη κυκλοφορούν «Το Βουνό». Για μια ευλογημένη συνάντηση κάνει λόγο ο συνθέτης του δίσκου Ξενοφώνη Φαντής. Συνάντηση με ανθρώπους κατά βάση διαφορετικούς, προερχόμενος από τελείως αντίθετους μεταξύ τους μουσικούς δρόμους, κι όμως τόσο εύπλαστους, ευχάριστους, καινοτόμους και δοτικούς. Ανοιχτόμυαλους και ταυτόχρονα πειθαρχημένους προς υπεράσπιση της ιδέας του διπλανού τους, παρακάμπτοντας ή μάλλον καλύτερα αναδεικνύοντας συχνά την αισθητική τους ευληγησία. Λουλούδι γελαστό. Μουσική Ξενοφώνη Φαντής. Στίχη Μιχάλης Κοτσιράκης. Τραγούδι Μαρία Βακάλη.

ο Μιχάλης Κοτσιράκης που έχει γράψει τα λόγια των τραγουδιών στο βουνό είναι metal κιθαρίστας, συνθέτης και στιχουργός της μπάντας Playgrounded με πανευρωπαϊκή παρουσία τόσο δισκογραφικά όσο και στο κομμάτι των ζωντανών εμφανίσεων σε συναυλίες και ευρωπαϊκά φεστιβάλ. Ο Ξενοφώνη Φαντής και ο Μιχάλης Κοτσιράκης που είναι σύνολα τ' άλλα και παιδικοί φίλοι άκουσαν ένα βράδυ τη Μαρία Βακάλη στην Μπουάτα Πανεμιά. Η Μαρία Βακάλη, γεννημένη στη Λέσβο, έχει τις καλλιτεχνικές της ρίζες στο παραδοσιακό και στο λαϊκό τραγούδι. Το τρίο του βουνού είχε μόλις γεννηθεί. Τετάρτη.

Στον δίσκο παίζουν η Κωνσταντίνος Τσιμπούκης, μπουζούκι, Γιάννης Παπαδόπουλος, πιάνο, Κώστας Πατσιώτης, κοντραμπάσο, Ντάριο Παπαβασιλείου, σαντούρι, Γιώργος Τσιατσούλης, ακορντεόν και Σιμώνε Μοντζέλη, κρουστά. Και μετά την Τετάρτη, ακόμη ένα τραγούδι από τον δίσκο «Το Βουνό» σε μουσική του Ξενοφόντα Αϊφαντή και στίχους του Μιχάλη Κοτσιράκη, με τη φωνή της Μαρίας Βακάλη. Δύο τραγούδια.

από τη βραδινή αναρρίχηση σε μουσική Νίκου Γεωργάκη και στίχους Γιάννη Περδίκη για ένα δωμάτιο με τη φωνή του συνθέτη.

Ακούσαμε «Καλοκαιρινό μου όνειρο» σε μουσική Δημήτρη Μινακάκη. Τραγούδια χωρίς λόγια του Δημήτρη Μινακάκη, εμπνευσμένα από τις ποιητικές συλλογές, ρογμές και ξοδευμένα ηλιοβασιλέματα του Γιώργου Μαστρογιαννόπουλου. Από τον δίσκο του «Έρωτος Εκφάνσεις» με τους Γιάννη Ρωμανό, Βιόλα και Διονύση Μαλούχο, Πιάνο. Σε μουσική Νίκου Παπαδογιώργου και ποίηση της Γκαμπριέλα Μιστράλ είναι το επόμενο τραγούδι, «The Sad Mother». Η μετάφραση στα αγγλικά είναι του Langston Hughes. Ζαχαρία Σταρπάγκος, άλτο φλάουτο, Φαμπιόλα Οτζέντα, τσέλο, Γιώργος Ντάνης, κοντραμπάσο, Ευγένιος Ζιμπάη, βιολί, Νίκος Παπαδογιώργος, πιάνο και η σοπράνο Άννη Φασέα, τραγούδι.

Το Σμάλτο του 1996 ήταν η πρώτη της δισκογραφική δουλειά με τραγούδια, σε μουσική αλλά και στίχους δικούς της. Η Pacify του 2022 είναι η δεύτερη, σε ποίηση του Μίλτου Σαχτούρη αυτή τη φορά. Πρόκειται για την σολίστ πιάνου Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου. Θοδωρής Χατζηλάμπρου, πιάνο και πλήκτρα. Δημήτρης Παπαλάμπρου, ηλεκτρική κιθάρα. Απόστολος Καλτσάς, ηλεκτρικό και άταστο μπάσο. Τάσος Πέπας, drums. Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου, σύνθεση και πιάνο. Το τραγούδι που θα ακούσουμε από τον δίσκο Pacify σε ποίηση Μίλτου Σαχτούρη έχει τίτλο «Γυρίζω». Ερμηνεύουν οι Διονύσης Κωστής και Βασιλική Κωνσταντέλου.

Ακούσαμε σε μουσική, στίχους και ερμηνεία της τραγουδοποιού Δανάης Παναγιωτοπούλου το τραγούδι «Ιούνιος», που ήταν και το τελευταίο της σημερινής εκπομπής. Από τον Γιώργο Νι Φλωράκη στο μικρόφωνο και τον Τάσο Μπακασχέτα στη ρύθμιση του ήχου, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Ήταν ο θησαυρός της πίσω αυλής. Μια εκπομπή για αυτούς που δεν αγαπούν το ελληνικό τραγούδι. Για να το αγαπήσουν.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρωτικό ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Ακούτε τρίτο πρόγραμμα.
1: Μύθων αγασάμενη. Έρευος, Νίξ, Εθήρ και ημέρα.

0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.
1: Στην αρχή ήταν το χάος. Από το χάος έρευος εγίνει κι μέλενος νύχτα, και έπειτα ο εθέρας και το φως, παιδιά της αγάπης.
0: Έτσι σπέρνει το χάος την γενιά του, σκοτεινή και μαύρη, το πηχτό και απόλυτο έρευος και την ολόμαυρη νύχτα, προσωποποίησης του απέραντου αδιαφανούς χάσματος, που διαιρείται για να αναπαραχθεί κατά τους νόμους της φυσικής γενεσιουργίας. Και έπειτα, από τα μελανά σπλάχνα της νυχτός, εθύρτε και η μέρη εξεγένοντο. Ο εθέρας και η ημέρα γεννήθηκαν. Ουστέ και κυσαμένη ερεύει φιλότητη μηγίσα, τους οποίους γέννησε από το σπέρμα του ερεύους, ερωτικά σαν έσμιξε μαζί του, λέει ο Ισίωδος στην θεογονία του. Από το απίθμενο χάος, το ασαφές χάσμα, είναι αναμενόμενο να αναδυθεί μία σκοτεινή γενιά. Το απροσδόκητο είναι αυτή εν συνεχεία να δώσει ζωή σε ένα γένος λαμπερό, στον ατλαζένιο εθέρα και την ακτινοβόλο ημέρα. Για τον ποιητή της αρχαιότητας αυτό είναι το επιθυμητό και ως εκ τούτου μπορεί να είναι και επιτεύξιμο. Στο κοσμογονικό πεδίο και με όποιες συμβολικές προεκτάσεις. Για τον νεοέλληνα ποιητή της ρομαντικής σχολής και του συμβολισμού, τα φυσικά φαινόμενα και τα μεταβατικά του στάδια ενεργοποιούν πρωτίστως την ενδοσκόπηση.
2: Παίζει το φως με το νερό στην άκρη του γέλου. Μα εγώ είμαι μόνος και μακριά, κι είναι η ψυχή μου αλλού. Κι ενώ στα γύρω φαίνεται χαμένη και δοσμένη, με διπλωμένα τα φτερά το δειλινό προσμένει. Γιατί η ψυχή μου, όσο το φως απλώνεται, δεν ζει, είναι αδερφή των σκοταδιών και χάνεται μαζί, και αν ίσως τώρα μες το φως έτσι μακριά μου μοιάζει, πάλι θα ζήσουμε μαζί τις ώρες που βραδιάζει.

0: αυτά και από τον Τάρταρο. Το χάος γεννά τα μείζωνα αντίθετα, διατάσσοντας τον κόσμο χωροχρονικά, τη νύχτα και την ημέρα, το σκοτάδι και το φως που εναλλάσσονται χρονικά, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις χαλάρωσης και εγρήγορσης. Αλλά και το έρευος και τον εθέρα, που εκτείνονται χωροταξικά σε ύψος και σε βάθος. Στα ύψη ο εθέρας, πάνω από τον αέρα, γίνεται κατοικία των θεών. Στα βάθη το έρευος, κάτω από την γη, επάνω από τα Τάρταρα, γίνεται τόπος διάβασης των θνητών στην αιώνια κατοικία τους. Τον Άδη. Στοιχειώδεις πραγματικότητες μιας επικής κοσμογονίας που αποκτούν τις αντιστοιχίες τους στο ατομικό επίπεδο εν είδη εσωτερικού μονολόγου.
1: Ναυάγησα σε λόγια που έπρεπε νωρίτερα να πω. Πνίγηκα στα κύματα της ταραχής τους. Φιλιά έγιναν οι τόσες ανίποτες λέξεις. Με τράβηξαν με το βάρος τους στο βυθό. Πνίγηκα γιατί δεν μίλησα. Το χάος του ερεύους επικράτησε. Οι τόσες χιλιάδες ανέκφραστες λέξεις με σώπασαν. Σιωπή. Στο χάος επικρατεί σιωπή. Καμιά φωνή δεν ξεχωρίζει. Κάθε κραυγή μοιάζει βουβή. Κανείς δεν ακούει. Σιωπή.
0: Όσο το αυστηρά κοσμογονικό στάδιο του κόσμου δεν έχει περατωθεί, οι γενεαλογίες δίνουν μόνο ονόματα που υποβάλλουν ιδέες. Η αφήγηση της μνήμης μας πληροφορεί απλώς ότι ένα απόλυτα συμπαγές σκοτάδι βγαίνει από το αρχαίγωνο χάσμα, το έρευος και η νύξ. Και ύστερα η λαμπρή φωτάβγια γεννάται από τη νύχτα, ο εθήρ και η ημέρα. Σε αυτό το στάδιο της κοσμογένεσης, τα δίδυμα και αμφίφυλα αυτά ζεύγη τίθενται στο περιθώριο, προσφέροντας στο γίγνεσθε του κόσμου την ριζική αλλά συμπληρωματική αντίθεση των δύο απολύτων, μαύρο-λευκό, τον οποίον οι ενδιάμεση τόνοι, κατά την αέναη διαδοχή τους, υπογραμμίζουν τις αντιθέσεις. Νύκτιο, ημερήσιο, σκοτάδι, φως.
2: Πίσω από κάθε θεότητα οι Έλληνες έβλεπαν φως ή σκοτάδι. Το απόλυτο φως πέφτει στο μη απόλυτο κόσμο και του δίνει στοιχεία αιωνιότητας. Γι' αυτό και εμείς και ο κόσμος μας είμαστε άλλοι. Και άλλη είναι η σχέση μας με τον κόσμο. Χάρη στο φως μείναμε δεμένοι με το σύμπαν. Δεν χωρίσαμε, δεν αποξενωθήκαμε, δεν αλωτριωθήκαμε. Το φως κάνει το θαύμα. Το αισθητό γίνεται υπερβατικό. Χίλιοι παράδεισοι, η Λέσβος, η Μύκονος, η Σαμοθράκη, η μεγάλη για τον Έλληνα, η των αισθήσεων αγάπησης. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά του ήλιου. Το ελληνικό φως είναι τόσο φως που σκοτάδι του είναι το μηδέν. Το απόλυτο πληρώνεται. Η ομίχλη, που είναι ένα μείγμα είναι και μη είναι, σε συνηθίζει στην ιδέα του γκρίζου. Όμως το ελληνικό φως οδηγεί στο μαύρο, μέσα από την ίδια του την ένταση. Εάν εντείνετε το λευκό, θα φτάσετε στο μαύρο, το τίμημα του απόλυτου.

Το σκοτεινό έρευος αρσενικού γένους και η ζωφερή νύξ θηλυκού βυθίζουν στο σκοτάδι τους ό,τι έχει ήδη γεννηθεί. Το έρευος ως ουσιαστικό είναι αρχαιότατο όνομα. Απαντά ήδη στον Όμηρο για να δηλώσει το βαθύ σκότος. «Εξερεύευς άξοντα κίνα στη γερού Αΐδαο», λέει μεταξύ άλλων η Αθηνά στην Ήρα, ενθυμούμενη την βοήθεια που είχε δώσει στον Ηρακλή όταν εκείνος κατέβηκε στον Άδη να φέρει τον Κέρβερο στην επιφάνεια. Ο Οδυσσέας στην πορεία του

0: προς τον κάτω κόσμο και περνώντας από την παρακείμενη χώρα των Κυμμερίων, αναφέρεται σε νύχτα βαριά και παγερή, νύχτα ολέθρια, νίξ ολοή, που κρέμεται σε αυτόν τον τόπο, στα σύνορα του Άδη και του Ερεύους.
1: Είδες πειραθήκανε βαθυρό ωκεανίο, ένθα δε Κυμμερίων ανδρών δήμωστε πόλιστε, ιέρη και νεφέλη και καλυμμένη. Ουδέποτε αυτούς η έλιος φαέθων καταδέρκεται ακτίνεσιν. Ούθο πόταν στήχηση προς ουρανών αστερόεντα. Ούθο όταν άψε πηγαίαν απ' ουρανόθεν προτράπητε. Αλεπινή ξολοή τέτατε, δηλύση βρωτήσει.
0: Στην Θεογονία, το Έρευος καταποντίζεται στην σκοτεινή του φύση, την αδιαπέραστη από κάθε φως, το απόλυτο μαύρο, σηματοδοτώντας και το σκοτάδι του Άδη στον μετέπειτα συντελεσμένο κόσμο. Στριμωγμένη επάνω στο Έρευος η Νίξ, του αποδίδει τονικότητες, που είναι ιδιότητες του δικού της, κατά τη διαφοροποιημένου νύκτιου σκότους. Γι' αυτό χρειάζεται να εμφανιστεί ο Εθέρας. Η αγνή λαμπιδόνα ως αντίποδας του Ερεύους, για να διαφανεί και η ημέρα ως αντίποδας της νυχτός. Στριμωγμένη επάνω στον Εθέρα η ημέρα του αποδίδει τονικότητες, που είναι ιδιότητες του δικού της διαφοροποιημένου ημερησίου φωτός.
2: Όποιοι μίλησαν για το είναι χρησιμοποίησαν όρους φωτός. Θέα θέαση θεωρία είδος ιδέα. Θεός από το Θεό με. Ό,τι είναι, είναι στο φως. Αλλά όσοι μίλησαν για τη ζωή την είπαν φως, μέρα, ήλιο. Ζώη και ωρά, φάος η ελιείο. Η σταθερά επαναλαμβανόμενη ομηρική εξίσωση. Οι Έλληνες του φωτός ποτέ δεν κατάφεραν να συμφιλειωθούν με το μαύρο. Απελπισία και αμηχανία τους κατέχει στην ιδέα του τέλους. Τρόμος και θλίψη. Αυτοί που τόσους έπλασαν μύθους δεν βρήκαν ούτε έναν που να εξοραίζει το σκοτάδι. Τις θρησκείες του θανάτου τις άφησαν για τους άλλους, βόρειους, ασιάτες, μακρινούς. Το μηδέν δεν καλλιεργήθηκε ποτέ σε αυτόν τον τόπο. Εμείς ξέρουμε μόνο για το φως.
0: Ο ισιώδιος αρσενικός εθύρ ετυμολογικά ανάγεται στο ρήμα «έθο», σημαίνει «καίο». Σύμφωνα με τον Όμηρο, συνδέεται πάντα με το φως και την λάμψη. «Ηχή δαμφωτέρων οικετεθέρα και διός αυγάς», λέει ο ποιητής περιγράφοντας την σύγκρουση αχαιών και τρόων. «Ο αχός τους τον εθέρα ψηλά ασκώνουνταν, στουδία τα λάμπη απάνω». Στα ομηρικά έπι, εκτός από μία περίπτωση, είναι πάντα γένους θηλυκού, η εθύρ, και δηλώνει το ανώτερο στρώμα του ουρανού, το απόλυτα διαυγές και ατρίγητο, δηλαδή καθαρό από οποιαδήποτε σκιά και φυσική πρόσμιξη, σε αντίθεση προς την περιοχή του αέρα, που, λόγω της εγκύτητάς του στην επιφάνεια της γης, επιβαρύνεται από τις αναθυμιάσεις της. Ο εθέρας έχει την απόλυτη φωτάβγεια, την φλογώδη στήλβη της λαμπρότητας που δύναται να φιλοξενήσει τα θεϊκά ενδιαιτήματα, σε αντιδιαστολή με το Έρευος που δέχεται τους νεκρούς θνητούς. Η ημέρα είναι για τον αδελφό της, τον εθέρα, ό,τι είναι η Νίξ για το Έρευος, εκτιμά ο αρχαιογνώστης Ρεϊνάλ Σορέλ. Ο μετριασμός των απόλυτων χρωματισμών που δίνει στην φύση τους τις αποχρώσεις της ημέρας και της νύχτας μέσα από την αύξηση και την μείωση του φωτός και του σκότους με την δημιουργία σκιών. Το ελληνικό κιαροσκούρο όμως είναι μάλλον αμφιλεγόμενο.
2: Για να καταλάβουμε το ελληνικό φως, αλλά και κάθε τι το ελληνικό, πρέπει να καταλάβουμε την αντίφαση. Καταλαβαίνω μία αντίφαση σημαίνει απλώς την υφίσταμαι, γιατί μου είναι αδύνατο να την εννοήσω. Η αντίφαση στο ελληνικό φως είναι αποτέλεσμα διπλής υπερβολής. Προς το λευκό και το μαύρο. Τεντώνονται τα πάντα προς τα άκρα. Το τραγικό όνομα της υπερβολής είναι Ύβρις. Όλα είναι άγρια και επικίνδυνα σε αυτό το φως. Οι ανίδεοι που βρίσκουν το ελληνικό φως ωραίο εισπράττουν πάντα την τιμωρία τους. Οι τουρίστες παθαίνουν ηλίαση. Οι εραστέχνες φωτογράφοι και είναι τα αρνητικά τους. Οι ρομαντικοί τυφλώνονται από το μαύρο στο κέντρο του ήλιου.
0: Έτσι είναι. Η θέαση του πιο φωτεινού, του πιο λαμπρού σώματος τυφλώνει. Βυθίζει στο σκοτάδι, παραλύοντας, νεκρώνοντας την αίσθηση της όρασης, ακινητοποιώντας τα φρένα και την διαδικασία του εναργούς λογισμού. Εκεί που πέφτει άπλετο φως, μάλλον πάντα κάτι παραμένει κρυμμένο, ανεξήγητο και μυστήριο.
2: Το ελληνικό τοπίο προεκτείνει την ανταγωνιστικότητα του φωτός. Δεν υπάρχουν εδώ δάση που να απορροφούν ακτίνες, λιβάδια που να μαλακώνουν αντανακλάσεις. Υπάρχουν πράγματα σκληρά, βράχος, άμμος, θάλασσα, πέτρα, που στέλνουν πίσω το φως πολλαπλασιασμένο. Έτσι το φως συγκρούεται με το τοπίο με τον εαυτό του, οι σκιές με τις ανακλάσεις, πόλεμος πάντων πατήρ. Αυτή η σύγκρουση είναι το ελληνικό στοιχείο στο φως. Όπως είναι το συστατικό στοιχείο στην τραγωδία, μπορούμε πια να μιλήσουμε για ένα τραγικό φως, αγγελικό και μαύρο. Κάθε πράγμα εμπεριέχει την αντίθεσή του. Το ελληνικό φως οφείλει την έντασή του στο ένδον σκοτάδι του. Στις άκρες του φωτός, στις παρυφές κάθε φωτογραφίας αλλά και ζωής, καναδοκεί το μαύρο. Οι σκληρές σκιές της ημέρας είναι το μαύρο που απειλεί. Αν ακόμα πειθαρχεί στα σχήματα, είναι ώσπου να βραδιάσει. Τότε οι σκιές εγκαταλείπουν τα περιγράμματα και κυριεύουν τη γη. Οι ελληνικές σκιές είναι άγριες και αχόρταγες. Έχουν μέσα από το μαύρο μαύρο, όχι το γκρίζο. Η ελληνική γλώσσα δεν έχει κιάρο σκούρο, δεν έχει σκιόφως. Στις χώρες της ομίχλης όλα είναι γκρίζα. Διαβαθμίσεις γκρίζου. Εδώ όλα είναι είτε-είτε. Το φως εκεί είναι ένας συμβασμός. Εδώ, μάχη. Οι Ευρωπαίοι και οι Δυτικοί βρίσκουν πάντα το μυστήριο στη σκοτεινιά, στη νύχτα. Ενώ εμείς οι Έλληνες το βρίσκουμε στο φως, που για μας είναι κάτι απόλυτο.
0: Βέβαια, έχει και η ελληνική γλώσσα τις λέξεις για τις οριακές καταστάσεις. Έτι δε αμφιλή κινήξ. Αυγή δεν ήταν, ασπρογάλιαζε το φως τη νύχτα ακόμα. Διαβάζουμε στο Ήττα της Ιλιάδας. Έστω και μια φορά σε ολόκληρη την Ιλιάδα, η αμφιλίκη, αυτή η μετεχμιακή φάση του φωτός, υπάρχει και μάλιστα ως επίθετο της νυκτός. Όπως υπάρχουν ο Αιωσφόρος και ο Έσπερος, ονόματα του πλανήτη Αφροδίτη, όταν ανατέλει και όταν δει, στο χάραμα και στο βασίλεμα, αναγγέλλοντας την ημέρα και τη νύχτα.
3: Όμως αλλού στρέφουμε τώρα, προς την απόκρυφη, την ανίποτη νύχτα. Μακριά κοίται ο κόσμος, σε κρύπτη βαθιά βυθισμένος, έρμη και μόνη η σκοπιά του. Στις όχθες του στήθους βαθιά μελαγχολία φωλιάζει. Σε στάλες δροσιά ζητώ να βουλιάξω και με τη στάχτη ζητώ να ενωθώ. Αποστάσεις της μνήμης, της νεότητας πόθη, της παιδικής ηλικίας μου όνειρα, της ζωής μου όλες χαρές, βιαστικές και μάταιες ελπίδες φτάνουν με ρούχα φαιά, ομίχλη εσπερινή μετά τη δύση του ήλιου. Σε χώρους τώρα άλλους το φως τα εύθυμα σκηνώματα του υψώνει.
0: Σε χώρους ζωφερούς βυθίζει τα δικά της η μέλαινα αρχόντισσα. Στα ερευόδη Τάρταρα, μας πληροφορεί ο Ισίωδος, έχει την οικία της, καλυμμένη πάντα με μαύρα σύννεφα. Κατά παράδοξο τρόπο και η ημέρα κατοικεί εκεί.
3: Εκεί η νύχτα συναντά την ημέρα και χαιρετάει μία την άλλη, καθώς περνούν η μία για εδώ, η άλλη για εκεί, το χάλκινο το μέγα σκαλοπάτι. Έρχεται η μία να κατεβεί και για να βγει η άλλη, κι όμως ποτέ η κατοικία τους τις δύο μαζί δεν τις κρατάει. Πάντα, ενώ η μία τους έξω βρίσκεται και τριγυρνάει στη γη, η άλλη μέσα μένει και καρτερεί του δρόμου της την ώρα ποτέ θα έρθει. Η μία κρατεί το μεγαλόλαμπο, το φως για τους ανθρώπους, η άλλη έχει στα χέρια της τον ύπνο, του θανάτου τον αδελφό.
0: Μία σειρά από δαιμονικές οντότητες, αφηρημένες έννοιες, γεννά με παρθενογένεση η ερευενή Νίξ. Δεν είναι τυχαίος ο μείζων ο ρόλος της στις ορφικές κοσμογονίες. Η θέση της νυκτός είναι καταλυτική στην κορυφή της πυραμίδας. Στις αρχαιότερες μαρτυρίες είναι αυτή που γεννά το κοσμογονικό αυγό από το οποίο προβάλλει ο έρωτας, ο Φάνης. Ενώ σε ύστερες εμφανίζεται ως κόρη του Φάνητος, να παραλαμβάνει το σκύπτρο από τον πατέρα της όταν εκείνος αποφασίζει να αποσυρθεί. Οι ορφικοί την επικαλούνται καίγοντας δαυλούς και ταυτίζοντάς την ακόμη και με την Αφροδίτη.
3: Τη νύχτα, τη γενέτειρα των θεών και των ανθρώπων θα τραγουδήσω. Άκουμε, μακάρια θεά, σκοτεινόλαμπρη, αστρόφεγγι, να χαίρεσαι με την ησυχία και την καλόυπνη ηρεμία, εφροσύνη, τερπνή, που αγαπάς τις ολονυχτίες, μητέρα των ονείρων, που τις έγνοιες κάνεις να ξεχνάμε και κρατάς την καλή ανάπαυση των κόπων, υπνοδότρια, αγαπημένη όλων, αλογολάτισα, νυχτόλαμπρη, ημιτελής, χθόνια και ουράνια, πάλι ίδια, περιοδική, παίχτρια, με τα ενάερα κυνηγητά, που φως εκπέμπει στα επίγεια και πάλι φεύγει στον Άδη, γιατί η δεινή ανάγκη τα πάντα κυβερνά. Τώρα εσένα, μακάρια, καλό πολύ ευτυχισμένη, σε όλους ποθητή, καταδεκτική, ακούγοντας την νικητήρια φωνή, ας έρθεις ευνοϊκή και διώξε τους νυχτόλαμπρους φόβους.
0: Τον Όμηρο μνημονεύεται ως θεότητα που την σέβεται και την φοβάται ακόμη και ο Δίας. Δαμάστρια θεών και ανθρώπων. Αναφέρεται επίσης σε ένα σωζόμενο απόσπασμα από την τραγωδία «Η Ψιπύλη» του Ευρυπίδη. «Κυρία των θεών, απίστευτη λάμψη, του εθέρα ο πρωτότοκος, ο Έρος, όταν η Νίξ, λοιπόν». Σκόρπιες φράσεις, τεμαχισμένα νοήματα που, ωστόσο, μας αποκαλύπτουν τα ορφικά κατηγορήματα της νυκτός. Κυρία, κυρίαρχη των θεών, πότνια στο πρωτότυπο. Στον πάπυρο του Δερβενίου, ο Ορφέας τραγουδά για τους μοιημένους τα θαυμαστά έργα, στα οποία επιδίδεται ο Ζεύς για να βασιλεύσει στον Όλυμπο, μετά από συμβουλή και προτροπή της σκοτεινής βασίλισσας. Άλλωστε, η Νίξ χαρακτηρίζεται τροφός των θεών και πανομφεύουσα, αυτή από την οποία προέρχονται όλοι οι χρησμοί. Η μαντική της δύναμη επιβεβαιώνεται σε διάφορες ορφικές μαρτυρίες, ενώ είναι γνωστό ότι στην Ακρόπολη υπήρχε ιερό και μαντίου της. Μάντισσα και μάγισσα.
4: Η νύχτα είναι μια μάγισσα αρχαία. Μαύρα κουρέλια και φωτιές στο πρόσωπο και να τσουβάλει στον ώμο της αστέρια. Η νύχτα είναι η μητριά των λυπημένων, το γάλα της μια θάλασσα του ύπνου μας, υπτάμενη, γεμάτη φαντασιώσεις, στάζει από τον ουρανό, στάζει από τα μάτια μας. Τα αισθήματα ουρλιάζουνε τις νύχτες, αγρίμια που γυρίζουν πεινασμένα, και οι δολοφόνοι ξυπνούν κάτω απ' τ' άστρα. Η νύχτα είναι μια δίστροπη νεράιδα, έχει πολλά μαντήλια μαγεμένα, έχει πολλές φωνές και ξεγελάει. Για τον καθένα μας έχει πολλούς θανάτους.
0: Και έως τις μέρες μας η νύχτα συνεχίζει να εμπνέει νέες κοσμογονίες.

ακούστηκαν. Η Αντιγόνη Βαλάκου σε απόσπασμα από την Θεογονία του Ισιώδου. Ο George Barr στη νυχτερινή ηχό. Αυτοσχεδιασμό σε ανακατασκευασμένο πλαγίαυλο της Κύλης από το εργαστήρι πειραματικής αρχαιομουσικολογίας Ερμής. Ανέκδοτη ηχογράφηση στο μεταμεσονύκτιο περιβάλλον της Πνίκας. Ο Άγης Γευτόπουλος στο ποίημα του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη «Ψυχή της νύχτας» σε αποσπάσματα από τα έργα «Ύμνη στη νύχτα» του Νοβάλης σε μετάφραση του Κώστα Κουτσουρέλη και «Θεογονία του Ισιώδου» σε μετάφραση του Παναγίλε Κατσά, καθώς και στον ορφικό «Ύμνο νύκτος» σε μετάφραση της φιλολογικής ομάδας Κάκτου. Η Μάρα Καλούδη στα ποίηματα «Έρευος» της Μαρίας Πολυμήλη και «Η νύχτα» της Κατερίνας Καριζώνη. Η Ίκουε Μόρι σε αποσπάσματα από το έργο της «In Light of Shadows» «Στο φως των σκιών». Μία εγκατάσταση ακουστικής τέχνης με υφές και έφε που παλινδρομούν ανάμεσα στο σκοτάδι και το φως. Ο Γιώργος Παπαζαχαρίου σε αποσπάσματα από το κείμενο του Νίκου Δήμου «Το φως των Ελλήνων» με αναφορές στον Σεφέρη, τον Αριστοτέλη, τον Ελίτη, τον Όμηρο και τον Ηράκλητο. Η Σαβίνα Γιαννάτου σε απόσπασμα από την Οδύσσεια του Ομήρου «Στο πρωτότυπο» σε μουσική επένδυση του Νεκτάριου Καραντζή. Ο Μίκης Θεοδωράκης σε απόσπασμα από το τραγούδι του «Ο άνεμος γέννησε τη νύχτα» σε ποίηση του Μάνου Ελευθερίου. Στην σελίδα της εκπομπής στο Facebook μπορείτε να δείτε εικόνες σχετικές με την σημερινή θεματική. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλό βράδυ. Μύθον αγασάμενη. Αυτά ουδέποτε έγιναν. Υπάρχουν όμως ανέκαθεν.

0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: Η Καπέλα Ατενέα σας προσκαλεί στην συναυλία Fragments of Light, ένα ιδιαίτερο μουσικό ταξίδι αφιερωμένο στην αισθητική του divertimento με μουσική για ορχήστρα εγχόρδων των Mozart, Bartok και Θάνου Μαριέτη. Τη μουσική διεύθυνση υπογράφει ο Γεώργιος Τζιατζιάφης. Fragments of Light, 3η 9 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στην ιστορική αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός. Πληροφορίες και εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: κάθε Τρίτο.
1: Ένα αερόστατο γεμάτο μουσική. Claude Debussy, Children's Corner, η παιδική γωνιά. Με τον Αρτούρο Μπενεντέτη Μικελάντζελη στο πιάνο σε ηχογράφηση του 1971.

Ακούσαμε την παιδική γωνιά, Children's Corner, για πιάνο του Claude Debussy. Ερμήνευσε ο Αρτούρο Μπενεντέτη Μικελάντζελη. Στη συνέχεια, τρία από τα πρελούδια, πρώτο τεύχος, του Claude Debussy. Το κορίτσι με τα λιναρένια μαλλιά, ο χορός του Πουκ, Μινστρέλ. Στο πιάνο, ο Αρτούρο Μπενεντέτη Μικελάντζελη. Μια ηχογράφηση του 1978.